0: ήρθατε.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Μεσόβια κάνουν βόλτα.
6: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα μας. Το φετινό φθινόπωρο σίγουρα δεν θα μας αφήσει να ησυχάσουμε, αφού είναι πολλές οι αστρολογικές αλλαγές και εξελίξεις οι οποίες μας επηρεάζουν άμεσα. Οι επόμενοι μήνες θα εστιάσουν κυρίως σε θέματα δεσμού και συντροφικότητας και θα μας κάνουν να αναθεωρήσουμε ορισμένες καταστάσεις και να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές. Τι μας κρατάει πίσω, αλλά και πόσο εύκολο είναι να φύγουμε από τοξικές σχέσεις. Τα ζώδια που θα βιώσουν τις μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται αυτή την εβδομάδα και ξεκινάμε με τα κρυάρια. Είναι πολλές οι αλλαγές για τους κρυούς και αυτό γιατί οι εκλήψεις έχουν μετακινηθεί στον δικό σας άξονα και φέρνουν ανακατατάξεις. Τον επόμενο μήνα, δηλαδή στις 14 του Οκτώβρη, πραγματοποιείτε μια ακόμα έκλειψη στον δικό σας άξονα και οι σχέσεις σας μπαίνουν στο προσκήνιο. Επανεξετάστε τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποκαλύψεις που θα σας φέρουν σε σύγκρουση με το άτομο που έχετε απέναντί σας. Ακόμη, ο Άρης από τον Ζυγό σας ασκεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση και ξεσπάσματα, τα οποία ίσως δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Τέλος, η συμμετοχή του Πλούτωνα σε όλο αυτό σας καλεί να αποδεσμευτείτε από τοξικές καταστάσεις και να κάνετε επιτέλους τις αλλαγές οι οποίες απαιτούνται.
7: Ακούς Energy Vibes.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Τα pet tips της ημέρας.
2: Ας το παραδεχτούμε. Όλοι και όλες έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες του σκύλου μας να κοιμάται ανάσκελα, κουλουριασμένος με το ένα πόδι, ξέρεις, στον αέρα ή με το αυτί να κρέμεται από τον καναπέ. Και φυσικά τον φωτογραφίζουμε από κάθε πιθανή γωνιά, σαν να πρόκειται για διεθνές μοντέλο του ύπνου. Οι ώρες που χρειάζεται να κοιμάται ένα σκύλος εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία, τη φυλή αλλά και την δραστηριότητά του. Τα κουτάβια ξοδεύουν την ενέργειά τους αστραπιέ και μπορεί να αποκοιμηθούν ακόμα και την ώρα του παιχνιδιού, ενώ οι ηλικιωμένοι σκύλοι χρειάζονται περισσότερη ξεκούραση. Οι ενήλικοι κοιμούνται συνήθως περίπου 10 ώρες την ημέρα, αν και κάθε τετράποδο έχει το δικό του πρόγραμμα. Ένα bulldog, για παράδειγμα, μπορεί να προτιμήσει τον καναπέ, ενώ ένα border collie έχει ήδη οργανώσει το επόμενο πρόγραμμα γυμναστικής. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να του προσφέρουμε ένα ήσυχο, καθαρό και μαλακό μέρος, κατάλληλο για το μέγεθος όσο και την ηλικία του. Αν όμως παρατηρήσουμε ξαφνική αλλαγή και ώρες διαφορετικές στον ύπνο, έντονη ανησυχία ή υπερβολική κούραση, καλό είναι να μιλήσουμε αμέσως με τον κτηνίατρο. Και όταν τελικά κουλουριάζεται ήρεμα δίπλα μας, χαλαρώνουμε κι εμείς. Γιατί η ευτυχία μερικές φορές έχει 4 πόδια, ένα γλιτό ροχαλιτό και την εκπληκτική ικανότητα να καταλαμβάνει μόνη της ολόκληρο το καναπέ.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Το φθινοποράκι που στα λόγια μπήκε και όχι στις θερμοκρασίες και τη διάθεση φέρνει άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάποια εποχή στη Βρετανία οι ανανάδες, ναι οι ανανάδες, θεωρούνταν διακοσμητικά πολυτελείας και ήταν σύμβολα των πλουσίων. Το σίγουρο είναι ότι ο ανανάς αποτελεί ένα εξαιρετικά θρεπτικό φρούτο το οποίο προσφέρει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία μας χάρη στη διατροφική του σύσταση. Όταν μια αγκαλιά διαρκεί 20 δευτερόλεπτα, προκαλεί θεραπευτική επίδραση στο σώμα, αλλά και στο μυαλό. Ο λόγος είναι ότι μια ειλικρινής αγκαλιά παράγει μια ορμόνη, την οξυτοκίνη, γνωστή ως ορμόνη της αγάπης. Περίπου 100.000 κινητά τηλέφωνα πέφτουν κάθε χρόνο μέσα στην τουαλέτα στη Μεγάλη Βρετανία. Υπολογίζετε δε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται όλο και περισσότερο η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητών και τάμπλετ σε πιο μικρές ηλικίες. Ό,τι λέγαμε νωρίτερα. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και μέχρι αύριο σιγουράκι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου. Energy vibes.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Travel Energy Tips.
6: Εάν σου έτυχε να έχεις άδεια το Σεπτέμβριο, μην ανησυχείς. Είναι σίγουρα η καλύτερη περίοδος για διακοπές. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, ενδιαφέρουσες και απόλυτα οικονομικές. Το ίδιο σκέφτηκε και το ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast, το οποίο προτείνει ιδανικούς προορισμούς για διακοπές τον Σεπτέμβριο. Τι λες να ρίξουμε μια ματιά και να σε δελεάσουμε, γιατί όχι να φτιάξεις βαλίτσες. Μιλάνο. Αν και η βροχή είναι πιο συχνή στο Μιλάνο από ότι στο Μάντσεστερ το Σεπτέμβριο, το τοπίο αλλάζει και η θερμοκρασία που πέφτει μέχρι τους 24 βαθμούς σας επιτρέπει να χαρείτε την πόλη άφοβα για να κάνετε τις αγορές σας για τη χειμερινή σεζόν. Η Νέα Υόρκη για αρκετούς αποτελεί προορισμό ζωής. Είναι ιδανική επιλογή για τον Σεπτέμβριο που έχει καλό καιρό αλλά και λιγότερο κόσμο από ότι τους χειμερινούς μήνες. Μετά να σε πάω στην Σικελία. Το ζεστό κλίμα της Σικελίας εξαιτίας των ανέμων που πνέουν από την Αφρική και οι άδειες παραλίες της αυτή την εποχή την χρήζουν ως την καλύτερη επιλογή για ήρεμες διακοπές μέσα στο Σεπτέμβριο. Από την άλλη, το Σεπτέμβριο η κοσμοπολίτικη Ίμπιζα σας χαρίζει απλόχερα τις ομορφιές της στο πιο ήσυχο πακέτο. Το κλάμπιν δεν σταματά ποτέ. Το νησί του Ιωνίου Πελάγους από την άλλη, η όμορφη Κέρκυρα αποτελεί ιδανικό προορισμό για περίοδους Απρίλιο-Μάιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τον Σεπτέμβριο στην Κέρκυρα το πρωινό μπάνιο είναι μια ζεστή και όμορφη υπόθεση με τους δασώδεις λόφους του νησιού που είναι ακόμα πράσινοι για απογεύματα κάτω από τις βελανιδιές αλλά και τις ελιές.
7: Ακούς Energy Vibes.

Και πάμε τώρα στην Κίνα. Εκεί μια πλούσια γυναίκα είπε: «Δεν με κάνετε πρωταγωνίστρια. Θα πληρώσω τη σειρά από μόνη μου». Και κάπως έτσι έγινε χρηματοδότρια, αφεντικό και φυσικά πρωταγωνίστρια. Για παρτενέρ διάλεξε τον 23χρονο Τζονγκ Γιουφέι, αστέρι εκεί στην Κίνα, μόνο που το σενάριο των 50 επεισοδίων είχε πάνω από 60 σκηνές φιλιού, παρακαλώ. Δηλαδή πλοκή δεν ξέρω αν υπήρχε, χίλιοι όμως υπήρχαν παντού. Ο ηθοποιός κατήγγειλε αργότερα ότι κάποια από τα φιλιά γίνονταν χωρίς τη συνένεσή του, οπότε ο χαβαλές τελειώνει εκεί. Και το καλύτερο, η σειρά τελικά απορρίφθηκε και δεν προβλήθηκε ποτέ. Πλήρωσε μια ολόκληρη παραγωγή για να γίνει πρωταγωνίστρια και στο τέλος δεν την είδε ούτε η ίδια η τηλεόραση. Αυτό δεν ήταν σειρά, ήταν πανάκριβο home video. Energy vibes.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας παρέα εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ανοίξαμε το αλμανάκ της 14ης Σεπτεμβρίου της σημερινής, κάναμε σχολικά ψώνια χωρίς να αφήσουμε ολόκληρο το μισθό στο ταμείο και συζητήσαμε πώς μπαίνουν όρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα που τα παιδιά επιστρέφουν στα δράνεια. Μιλήσαμε για έρωτα, για φθινοπορεινές ζωδιακές εξελίξεις, ταξίδια του Σεπτεμβρίου και χαλαρώσαμε παρέα με σκύλους που κοιμούνται περισσότερο για μαθητή την πρώτη ώρα της Δευτέρας. Φτάσαμε μέχρι και την Κίνα. Εκεί γνωρίσαμε την πλούσια πρωταγωνίστρια που πλήρωσε ολόκληρη τη σειρά έτσι για να γράψει το ρόλο στα μέτρα της με τόσα φιλιά, ώστε στο τέλος χάθηκε και η πλοκή αλλά και η προβολή. Ανάμεσα σε όλα αυτά βάλαμε φυσικά πολλή μουσική γιατί κάθε καινούργια αρχή χρειάζεται έτσι το σωστό τραγούδι. Καλή πρώτη σχολική εβδομάδα λοιπόν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η ευχή μας είναι αυτή η χρονιά να μην μετρηθεί μόνο σε βαθμούς, απουσίες και διαγωνίσματα, αλλά σε φιλίες που θα γεννηθούν, φόβους που θα ξεπεραστούν και μικρές νίκες που θα χτίσουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και να θυμάστε πως η σχολική τσάντα μπορεί να είναι γεμάτη βιβλία, αλλά κανένα παιδί δεν πρέπει να κουβαλά μέσα της το βάρος του να είναι τέλειο. Αρκεί να προχωρά, να προσπαθεί και να πιστεύει λίγο περισσότερο στον εαυτό του κάθε μέρα. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν με υγεία, χαμόγελα και όνειρα που δεν χωρούν σε κανένα τετράδιο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Menschen, die andere Menschen begleiten.
3: People who rise at dawn and cook when the sun goes down.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδικός.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς, στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.

πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά.

καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτού σκέρπετα. Λόφους εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Στο αλφαβητά.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: κοινότητα.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
0: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò.
2: Δεν μπορώ να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: ένα ψήγμα κριτικής, ούτε καν σκέψη. Τίποτα απολύτως. Και πρέπει να βλέπουμε όλα τα καλά, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, είναι η καλύτερη χώρα έτσι κι αλλιώς. Και αφού είναι η καλύτερη χώρα, έρχονται και τουρίστες πολλοί να μας παρακολουθήσουν και κάνουμε και συνέδρια τουριστικά, ιατρικά, ιατρικού τουρισμού. Σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν παραβρίσκονται υπουργοί. Παραβρέθηκε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει λίγο παλιότερα και η γιατρός του Κολυνακίου, εκεί που θανατώσανε τον Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη γιατρός λοιπόν, το βίντεο της οποίας κάνει καριέρα στο διαδίκτυο, μιλούσε για το περίφημο μηχάνημα.
1: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
0: Έχει και βάθος όλο αυτό, γιατί αφορά και τον ψυχισμό μας, καθαρίζει τα πάντα. Εδώ ακούμε την γιατρό και ξέροντας βεβαίως και τι έχει ακριβώς συμβεί, ακούγονται όλα αυτά με ένα διαφορετικό πρίσμα. Ακούμε την γιατρό, ήταν σε ένα συνέδριο και κάναν παρεμβάσεις με Skype, δηλαδή από οθόνη, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι η γιατρός, η κυρία Ιωάννα Γάκα, που την έχουμε γνωρίσει πια και ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν. Μας μιλάει για το σύγχρονο μηχάνημα. Κάποια στιγμή ήταν και άλλοι υπουργοί και βγαίνει και ο υπουργός υγείας τότε, ο κύριος Πλεύρης.
2: Και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
0: Αυτό εννοεί ο Πλεύρης, αυτό ακριβώς που κάνανε στο Μαζονάκι, την πλασμαφαίρεση, δεν ήξερα να το πει έτσι, okay. Το λέει αιμοκάθαρση σε μεγάλα ξενοδοχεία, να φύγουν δηλαδή από τα διαμερίσματα του Κολυνακίου, τα Τριάρια και τα Τεσσάρια, γιατί εκεί γίνονται αυτές οι πολύ σοβαρές επεμβάσεις, και να πάνε στα ξενοδοχεία, επειδή έχουν απέραντο χώρο. Όπως έλεγε τότε ο Υπουργός Υγείας, γιατί τα ακούμε όλα αυτά, για να δείξουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι είναι κάτι ευρύτερο, εντελώς ανεξέλεγκτο ή ελεγχόμενο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όλο αυτό το θέμα που αφορά ένα τζίρο τεράστιο, αφορά πάρα πολλούς γιατρούς, σε εισαγωγικά, πολιτικούς, χωρίς εισαγωγικά, μεταπράτες, με εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με την γιατρό.
1: Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά. Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, και το νευρικό σύστημα και το ορμονικό σύστημα και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία.
0: Τα ακούει κάποιος αυτά και μπορεί να τα πιστεύει και να θεωρεί ότι φεύγοντας το αίμα, φιλτραριζόμενο κάπου δίπλα σε ένα μηχάνημα το οποίο όταν ερχόταν έλεγχος το βγάζανε λίγο στη βεράντα, μετά το ξαναβάζανε μέσα, Ελλάδα, κανονικά, Κολωνάκι, ακριβά όλα αυτά, χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν, μόνο η επίσκεψη είναι εκατοντάδες ευρώ, να πεις το καλημέρα, γεια σας ήρθα. Ακούγοντας το όλα αυτά θα πει κάποιος ότι περιτριγυριζόμαστε από τσαρλατάνους. Τσαρλατάνους, και θα έχει δίκιο.
3: Τώρα τα κάνω διάδρομο στο σπίτι, το φοράω, γιατί τι έχω παρατηρήσει. Όταν αθλείσαι χωρίς το γυλαίκο, κάνεις την άσπρη που κάνεις, κουράζεις μετά, είσαι λεπιασμένος. Όταν αθλείσαι, δεν θα το κάνω το γραβάτα, φανταστείτε. Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που δείτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου. Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.

0: Παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Κοστρίμο του κομμάτων, αλτσερέμο μουρο. Λυτικάρε, παραμόρε, πάει και μαλέτσε. Το φορά μία μέρα, δύο μέρα. Να αρχίσει, αισθάνεσαι διαφορετικά και λε, ωραία, αισθάνομαι. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, λε, παιδάκι μου, ήταν διαφορά. Μεγάλο πράγμα! Μεγάλο πράγμα σας λέω!
1: Τι μεγάλο! Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη!
0: Θυμηθείτε τι σας λέω! Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Είναι φανταστικό!
2: Παραμένουμε στην ενότητα τσαρλατάνη με θέματα υγείας όπως ακούμε. Εδώ ο υπουργός μας, υπουργός υγείας πια, προήχθη όμως από τα θέματα υγείας, τα νανογυλαίκα και τα υπόλοιπα, έχει γίνει υπουργός υγείας για να φροντίζει για την υγεία των πολιτών. Είχε προϋπηρεσία, γι' αυτό τον έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί με αυτό το νανογυλαίκο που το φοράς πάνω από τα ρούχα, πάνω από τη γραβάτα και κυκλοφορείς μέσα στο σπίτι, δεν κάνεις κάτι. Ό,τι και να φοράτε στο σπίτι, ρίξε και ένα γυλαίκο από πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Δεν το πουλάει ο ίδιος, μάλλον, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ήταν πολύ ωφέλιμο. Αυτό ήταν το γυλαίκο. Είμαστε στην κατηγορία τσαρλατάνη. Δεν ήταν μόνο το γυλαίκο όμως.
0: Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση.
3: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σας περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης.
3: Γι' αυτό λέω τελοπών, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια, επαναλαμβάνω, προϊόν.

0: Αλλά πέρα από το ορθοπαιδικό στοιχείο, έχει και αυτό το υλικό αναλομπιώνει για το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Σε ανακουφίζει από τον πόνο.
1: Τελοπών.
2: Τελοπών και τέλος ο πόνος στη μέση. Εδώ ο άλλος συνάδελφος τότε, στο ίδιο κόμμα ήταν. Δεν είναι τυχαίο το συγκεκριμένο κόμμα ποιους έχει βγάλει. Τι στελέχη, τι ποιότητα στελέχη ήταν μέσα εκεί και όλα αυτά τα στελέχη βεβαίως τα ενέκρινε και ο λαός. Από κάτω που ψήφιζε Άδων Γεωργιάδη, Βελόπουλο και τους λοιπούς συγγενείς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τον Άνω Γυλαίκο, το φοράς έτσι είναι γυλαίκο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φοράς και μια ζώνη κάτω από τον Άνω Γυλαίκο, όλα μαζί και έχεις διπλή χαρά και προσφορά και γιατριά, αλλά έχει μείνει ξεσκέπαστο το κεφάλι.
0: Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσο έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
1: Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου στέκεται, ούτε ημικρανίες.

0: το βόρεσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω, το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε. Μην τα αφήσετε για αύριο.
1: Τι ωραία να πουλάει ακόμη να παίρναμε και μπαντάνα και ένα νογιλέκο και ζώνη. Μόνο παντελόνι δεν είχαν βγάλει. Όλο αυτό μαζί τα φορούσαν οι ίδιοι. Και όπως πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο υπουργός μας, δεν μας νοιάζει τι λένε οι φορείς. Μας νοιάζει ότι το έχουμε δοκιμάσει εμείς, ο ίδιος και ο Λεωνίδας. Και αυτό φτάνει. Ήταν αρκετό. Φαντάζομαι κάποιοι θα αγόραζαν, πολύ μάλλον, επειδή ακούγαν τον Άδων Γεωργιάδη τότε να τους λέει ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλο και η μπαντάνα και το γυλαίκο και η ζώνη. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε από τους πόνους στη μέση, ο Βελόπουλος, αν δεν θέλατε να παίρνατε την μπαντάνα, είχε το απαλλητικόν. Το οποίο δεν ταιριάζει βέβαια με κεφάλι, αλλά γιατρεύε τους πονοκεφάλους. Προφανώς είχαν τελειώσει τα άλλα ονόματα, το κεφαλοπονικόν, το κεφαλικόν σκέτο, το δεν ξέρω εγώ, μυαλικόν, εγκεφαλικό νομίζω είχε. Ναι, όχι το συμβάν, το ιατρικό, το. Το φάρμακο, το αντίδοτο, το σκεύασμα. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε με αυτούς τους τρόπους, πολύ επιστημονικούς, πολύ σοβαρούς, που σέβονται τα θέματα υγείας και τον άνθρωπο, την έννοια του ανθρώπου, πάμε γιατί έρχεται επανάσταση.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Αβάντι πόπολο, αλλά ριστόρσα, παντιέρα ρόσα.
2: Έναν μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rosa, triomfera.
2: Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
1: Αυτά τα υπερκέρδη να μην ηρεμήσουν λίγο. Πάνω που λέγαμε τα είχαμε ξεχάσει, έρχεται ο Ανδρουλάκης με τη χθεσινή συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και την ομιλία και λέει θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Να θυμίσουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί όσο κανένας άλλος τα υπερκέρδη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος βγάζει κέρδος και μετά κάτι γίνει και είναι πολυπροκομμένος και βγάλει υπερκέρδος, την έχει πατήσει σε αυτή τη χώρα. Ας φύγει να πάει σε άλλη χώρα που σέβονται και υπολείπτονται τα υπερκέρδη. Εδώ, μόλις δούμε και ξεπεραστεί ο πύχης των κερδών, γίνουν υπερκέρδη, αμέσως να πέσουν επάνω όλοι, να τα φορολογήσουν. Τα είπε ο Ανδρουλάκης αυτά, ο οποίος μας θύμισε λίγο Τσίπρα.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
4: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
6: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα. Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
1: Νάτος και ο άλλος, δεν είναι μόνο η Λέσβος και η Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά. Είναι και τα υπερκέρδη. Δηλαδή, είτε βγει ο Τσίπρας πρώτος, είτε βγει ο Ανδρουλάκης πρώτος, θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι θέλουμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, να τα δούμε κάτω να λιώνουν, να γίνουν και αυτά φτωχά σαν όλους εμάς και να μοιραστούμε, να φάμε τα λεφτά τους. Αυτό θα γίνει αν βγάλουμε τον Τσίπρα. Αν βγάλουμε τον Ανδρουλάκη, λάθος. Έχει γίνει γιατί έχουμε βγάλει και το Μητσοτάκη.
7: Έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργειας και με βάση το πόρισμα της ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.

0: Δεν θα διστάσω λοιπόν ούτε εγώ ούτε το οικονομικό επιτελείο να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
1: Είναι τώρα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με τα ματζούνια πριν, είναι το υπερκερδοπών κατά το τελοπών, το οποίο θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ακούμε εδώ, το έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Να πει κάποιος στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα ότι το έχει κάνει ο Μητσοτάκης και θυμόμαστε όλοι πως είχαν ταλαιπωρηθεί τα υπερκέρδη και από τότε δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν υπάρχουν ολιγοπόλια που λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν πέσει, έχουν χάσει λεφτά, τα έχουμε πάρει όλοι εμείς. Επειδή ακριβώς έχουμε μια κυβέρνηση που φορολογεί την τρέχουσα εννοώ, τις επόμενες, τα υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη ακούν όλους αυτούς να λένε για αυτούς και γελάνε όπως κάνουν πάντα και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια τα ψωμιά του Μητσοτάκη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι λίγα.
2: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
3: Μην με ξεχάσετε. Κι εγώ σας ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
2: Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα.
3: Θα κλάψετε άρα για να χαθώ στη συννεφιά και στο καπνό.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το Πασόκ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
1: Μια χαρά τα λέει εδώ, είναι κάτι ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λίγο τις δημοσκοπήσεις, λίγο την κοινωνία έξω. Αν ρωτήσεις 10 φίλους, όλοι λένε Ανδρουλάκης. Πασόκ, έρχεται το Πασόκ. Πώς τον Ανδρέας Παπανδρέου το 81, όχι τόσο πολύ. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ανδρουλάκης μας είπε χθες ότι δεν θέλει να είναι δεύτερος, και αυτό συζητιέται. Θέλει να είναι πρώτος. Οπότε αναμένονται σοβαρά γεγονότα και εξελίξεις. Μια ωραία τελεία θα βάλουμε σε αυτά, διότι περνάμε σε εντελώς, εντελώς όμως διαφορετικό κλίμα.

0: Καστοριά, δούλευα στα Γουναράδικα. 20 χρόνο, δεν είχα κλείσει τα 20. Το πρωί στις 8:30 ήρθε μια ομάδα χωροφυλάκων με επικεφαλής ένα αξιωματικό, με τα αυτόματα μπήκαν μέσα στο εργαστήρι στο οποίο δούλευα και έγινε η σύλληψη. Μου λέει ο παλιός ο σύντροφος, λέει νεολαία, πρόσεχε, αυτή είναι αποφασισμένη για όλα, ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορεί να μας ήταν στο ύπαιθρο. Και πήραμε απόφαση ότι μπορεί να ήταν και το τέλος μας. Μας πήγαν στο Βόλο, στο λιμάνι του Βόλου. Μείναμε εκεί 2-24 ώρα και μετά μας φορτώσαν σε ένα αρματαγωγό και πήγαμε στη Γιάρο. Φτάνοντας στη Γιάρο το αρματαγωγό, παλιοί αγωνιστές που ήταν μαζί σε φυλακές και σε εξορίες ξανασυναντήθηκαν, άνοιξε η μπουκαπόρτα και οι παλιοί μόλις είδαν το χώρο λένε «Γιούρα».
1: Είναι η φωνή βεβαίως του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος περιγράφει την σύλληψή του το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967. 20 χρονών παιδί, δούλευε στην Καστοριά. Γουνεργάτης, εργάτης σε αυτά και τον συνέλαβαν μαζί με έναν παλιότερο και όλοι μαζί πήγανε στον τόπο εξορίας και εξωτικό νησί, βεβαίως είναι τα χρόνια εκείνα, την Γιάρο. Τα περιγράφει με πολύ ωραίο έτσι χαλαρό ύφος, γιατί δεν ήξερε κανείς όταν σε συλλαμβάνουν εκείνη την εποχή που πηγαίνεις, τι γίνεται αν είσαι και μόνος σου σε μια ερημιά και στην επαρχία και με κάτι αστυνομικούς που ήταν, δεν ξέρανε, είχαν την εξουσία όλοι πάνω τους σε ένα στρατοκρατικό καθεστώς έτσι και αλλιώς, και μάλιστα μια εποχή που άρχιζε μια 7 ετία. Ήταν από τους νεότερους κρατούμενους ο Σπύρος Χαλβατζής, όπως ακούσαμε, σε ηλικία 20 ετών. Θα ακούσουμε πώς περνούσαν οι ώρες στην Γιάρο.
0: Πολύ νωρίς συγκροτήθηκαν ομάδες μελέτης, υπήρχαν μαθαίναμε οικοδομικό σχέδιο, μαθαίναμε λογιστικά, ξένες γλώσσες, αλλά και εγκύκλια μαθήματα, γιατί υπήρχαν και ορισμένοι που έπρεπε να μάθουν γράμματα. Συγκροτήθηκαν τέτοιες ομάδες μας. Αργότερα άρχισαν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μικρές στην αρχή, πρωτόλιες τα έλεγα, αλλά αργότερα στο Λακί της Λέρου ανεβάσαμε το φιλάργυρο του Μολέρου, τους Πέρσες του Εσχύλου, τη Μαρία του Οκτώβρη, τον καλό στρατιώτη Σβέικ, γιατί υπήρχαν και ηθοποιοί, αλλά υπήρχαν και ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και βεβαίως λίγο καιρό αργότερα άρχισαν ιδεολογικά μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πολιτικής οικονομίας, στρατηγικής και τακτικής. Ήταν πολύ οργανωμένες πλέον οι δραστηριότητες πολιτικές, πολιτιστικές κλπ.
1: Αυτό ήταν πανεπιστήμιο, δεν ήταν φυλακή, δεν ήταν τόπος φυλάκισης και εξορίας κατά μία έννοια. Επειδή γίνονται πολλοί παραλληλισμοί με κάθε ευκαιρία, κρατούμενοι αυτού του χώρου, φυλακισμένοι αυτού του χώρου, σε βάθος χρόνου, όχι μόνο σήμερα, και κρατούμενοι κομμουνιστές, όπως ήταν εδώ αυτοί που περιγράφει ο Σπύρος Χαλβατζής, προσπαθούσαν σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις φυλακίσεις, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ακόμη και αν δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα ζούνε. Με θέατρα, ακούσατε εδώ τίτλους θεατρικών που ανέβαζαν οι κρατούμενοι το 1967 και πώς ακριβώς προσπαθούσαν να οχυρώσουν τη συνείδησή τους, να κρατηθούν, να επικοινωνήσουν και να βγουν από όλη αυτή τη δοκιμασία καλύτερα. Είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, ακούμε κάποιες διηγήσεις, έφυγε από τη ζωή, το έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι, γιατί κυριαρχεί η κηδεία στα πλάνα παντού του Μαζονάκη, αλλά όμως οι απώλειες υπάρχουν και είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε έτσι ορισμένα πράγματα και έναν τρόπο σκέψης και ζωής. Θα ακούσουμε τη διήγηση του Σπύρου Χαλβατζή για τον Μάνο Λοΐζο και το φεστιβάλ του 1980. 82 όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μανολόγιου.
0: Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν ανακοινώσαμε την απώλεια, το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Ένα μήνα πριν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο στη Μόσχα. Οι γιατροί είχαν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποχαιρετώντας τον, του λέω: «Μάνο, σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Σε περιμένει όλη η ΚΝΕ». Χαμογέλασε και λέει: «Θα δούμε». Τι το απάντησα: «Εμείς σε περιμένουμε». Και βέβαια έστρεψα το κεφάλι γρήγορα, γιατί είχα βουλκώσει. Συγκλονίστηκε ο κόσμος στο Περιστέρι όταν άκουσε ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Καρφίτσα άρεχνες θα ακουγόταν. Τέτοια ήταν η σιωπή όταν ο κόσμος άκουσε αυτή την είδηση. Σπουδαία προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε πολλά, αλλά ένας καλλιτέχνης ο οποίος όταν μιλούσε για την ΚΝΕ έσταζε μέλη, και με τις παρατηρήσεις του τις σωστές και με την φρεσκάδα του ανθρώπου, του δημιουργού.
1: Το 1982 η ανακοίνωση του θανάτου του Μάνου Λοΐζου έγινε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τα μεγάφωνα του φεστιβάλ, και το περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά με την φράση «Καρφίτσα να έριχνες, θα ακουγόταν η πτώση της». Και ένα τελευταίο που βγαίνει ως φιλοσοφία ζωής για τα βασανιστήρια.
0: Κοιτάξτε, τα βασανιστήρια είναι μια λέξη ευρέως φάσματος. Βασανιστήριο είναι να πεθαίνει συγγενή σου και να το μαθαίνει ύστερα από 2 χρόνια. Βασανιστήριο βέβαια είναι και η φάλαγγα. Βασανιστήριο είναι να σε βάζουν αυγά κάτω από τις μασχάλες. Βασανιστήριο είναι να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με φως στο κελί σου στην απομόνωση, με ένα κίτρινο χρώμα. Και βασανιστήριο είναι να μην έχεις καθόλου φως στην απομόνωση και να χάνεις την αίσθηση

0: είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία, η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί.
2: Όλα.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλοι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: επικαιρότητα.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
0: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.

0: Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Κίνο το απόγευμα», είναι από το Ray Lamba. Το εντόπισα μέσα στις διακοπές, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας, μαζί με τις προηγούμενες σκέψεις. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι, είναι κάθε φορά, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Όταν φεύγει, πεθαίνει ένας στέλεχος του ΚΚΕ, υπάρχει μια καρμπών διαδικασία να υποθούν κάποια πράγματα που ακόμη για νήσια, αν δεν ξέρω πότε, πού, πώς, το ότι γίνεται κάθε φορά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δείχνει μια έλλειψη έμπνευσης, πρώτον, και είναι λίγο παροχημένο όλο αυτό και γραφικό, καταντάει, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω απ' όλα και η τελευταία τους λέξη από τον Μπλουμπίδη, Ζαχαριάδη, μέχρι το Χαλβατζή, η γκάμα είναι τεράστια, και αγωνιστές απλοί που δεν τους ξέρουμε, κατά καιρούς ακούμε ιστορίες, όλοι αυτοί λόγω ΚΚΕ ήταν αυτό που ήταν και λόγω ΚΚΕ βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Αυτό παραγνωρίζεται, αγνοείται, πλασμαφερείται για να υποθεί κάτι άλλο αυτά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Avanti popolo alla riscorsa, bandiera rossa trionferà.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
4: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
5: Όπα τέτοια, ένας-ένας.
0: Αυτοί είναι κομμουνιστές πραγματικοί. Κυριάκος Μητσοτάκης που τα έχει βάλει με τα υπερκέρδη, ο Τσίπρας που έχει γίνει και πρωθυπουργός και θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει, εφοπλιστές που τους το έκανε για πάντα εθελοντική την εισφορά. Ποιος άλλος κομμουνιστής το έχει κάνει αυτό, κανείς. Και μιλάει για υπερκέρδη και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει πρωθυπουργός, οκ. Okay. Να λέει και αυτός ότι όταν γίνει αυτό, που μακάρι να συμβεί και αυτό, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ποιος το έχει πει ο Κουτσούμπας αυτό? Δεν το έχει πει. Λέω εγώ τώρα τα δικά σας εκεί για να σας προλάβω. Βλέπω εδώ και τι γράφετε. Οπότε το έχει πει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Λαός μετά από αυτά, μέρος Α.
6: Εγώ πρόεδρος του 15μηλού στην Πυρσά.
7: Τι είσαι?
6: Πρόεδρος του 15μηλού.
7: Τι λέει παιδάκι, μα να τρίχιασα.
6: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
7: Αυτό ήτανε?
6: Μάλιστα.
7: Εκεί τέλειωσε?
6: Όχι, είχα έρθει η παράσταση που έκανε στο 12 στρατού, στο Λοπάβο.
7: Καλά ήτανε?
6: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερός. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
7: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
6: Σου έχω στείλει στο Instagram. Θε την τσάγκο που στολί γενικά για καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
7: Όχου. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
8: Έλα, κουκλέ.
7: Έλα.
8: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
7: Να σε καλά, αγορινά.
8: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό υπόθετο και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
7: Καλά να πάθει.
8: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε και αυτό το πράγμα.
7: Όχι και δεν φταίει.
8: Κατάρα μιλάμε, κατάρα, τελείως.
7: Λέγεται.
9: Γιάννενα.
7: Γιάννενα, Άρτα.
9: Γιάννετε.
7: Άμα λέμε πόλη, Άρτα.
9: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
7: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
9: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει ναι, και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το ότι είναι φωνιάδες. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
10: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό?
9: Τους 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη, δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι. Για τον ΕΠΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει, όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης, όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Πρέπει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
11: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε Μπαγλαμά, και δεν το σηκώνει.
7: Τι θες πάλι, ρε παιδί μου?
11: Εσένα θέλω, μανά.
7: Λέγε.
11: Κόρη μου, καμιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώς το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
7: Αχ, γιατί το τραβάω εγώ αυτό, γιατί. Τι θες?
11: Τι θέλω, να σου πω για τον μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή να αποσυντώνει πριν και δεν σου το δω.
7: Πες μου.
11: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει του σωστού εργοδότε ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστό, ορθό.
7: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιο είσαι, δεν ξέρω ποιο είναι, δεν ξέρω τι μου λε.
11: Αχά.
7: Δεν θέλω να ξέρω κιόλα.
11: Θέλει το θέλω και μου φέρει. Τέλο πάντων το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθέ, αν θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό ή εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Απλά σε εμά είναι πιο εκτεταμένο το περί το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι συγγνώμη για την επανάληψη.
7: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
11: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
1: Δεν μετανιώνω που μόνο εσένα αγαπώ.
7: Αχ, γιατί, έλα, γεια.
12: Έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
7: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
12: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
7: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα?
12: Πρώτητος στην πλατεία Αμερικής.
7: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
14: Ρε καλή άκρη, ρε!
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
14: Λοιπόν, ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
12: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
7: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, okay, πάντως.
12: Ο Κόντον στο...
7: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε? Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες δύο μήνες που λείπαμε? Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
12: Είχαμε TikTok εδώ.
7: Α, είχες να ασχοληθείς.
12: Ναι.
7: Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
15: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
12: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε Κολοράντο Βρώμα από το
7: Δημήτρη. Α, ξέρω το Κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα.
12: Εστίμιο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
7: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό. Γεια.
16: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Η οποία Λουκά πριν ήταν στην εκκλησία στην Νίκαια. Και ήταν εκεί, οριότανε, φώναζε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Και πήγαν οι αστυνομικοί βέβαια και την πήγαν παραπέρα. Να μείνουμε στο κομμουνιστή νούμερο 2. Τι να το βάλουμε, τον Ανδρουλάκη. Μια λέγεται και παίρνετε νούμερο. Αυτός που θα βάλει, θα φορολογήσει επίσης τα υπερκέρδη και τα ολιγοπόλια.
17: Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις.
18: Μπράβο!
17: Για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ.
18: Μπράβο!
17: Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω, πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
18: Μπράβο!
17: Και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
0: Επιτέλους, ένας πολιτικός ηγέτης, υποψήφιος πρωθυπουργός, που λέει ότι δεν έχει εξαρτήσεις. Όλοι το έχουν πει αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πάει Θεσσαλονίκη. Το Βελίδιο κάποια στιγμή θα πέσει να τους πλακώσει όλους. Που δεν λέει ότι δεν έχω εξαρτήσεις. Θα τα βάλουμε τα συμφέροντα. Θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Όλα εκεί λέγονται. Το τι έχει ακούσει Θεσσαλονίκη και κυρίως το συγκεκριμένο κτίριο.
19: Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε σχέδιο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει, ο Νίκος πήρε το όπλο του, αλλά τι όπλο?
17: Ο όμιλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που θα έχει δύο πυλώνες, την Αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
0: Με αυτό θα μπουκάρουμε και θα πάρουμε τα υπερκέρδη με τον μπαζούκα. Ή με αυτό θα μοιράζει, θα ανέμψει μια ταράτσα και θα ρίχνει σαν μπαζούκα εκεί. Μεταφορικά το είπε εδώ. Ή κυριολεκτικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Πολλά ακούγονται στο Βελίδιο. Μπορεί να ήταν και αυτό κυριολεκτικό, αλλά είναι ωραία εικόνα ο Ανδρουλάκης με έναν μπαζούκα στο χέρι. Και τα καλά νέα.
19: Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Η μουσική που ξεκίνησε, ο μισθός δεν θα έρθει, δεν έχει σημασία. Το έχουν πει όλοι, οπότε το ακούσαμε και από αυτόν. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζήρης.

0: Με την πηξίδα λοιπόν, βοριάζουν νοτιάς, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, γεια σας.
1: Πες την κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα, δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πεις. Τι θα ψηφίσει, αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
4: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ορίσατε.
2: Γεια σου, φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
4: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσα. Έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, εννοώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
2: αυτό το μέτρο, πανμετρονάριστον, αλλά.
4: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
2: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
4: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο και οι τσιφτετέλληνες το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
1: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και
2: είχε. Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
1: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένος και μου λέει ο γιατρός: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει μέχρι το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν μένιαζε, μένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
2: Γιατί ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
1: Παιδί μου, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
2: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
1: Εξάλλου, ρε, εσύ, Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε, είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσχο, δημότυχο και.
2: Έλα, ρε.
5: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα.
5: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά, ρε παιδί μου, άκουγα να με πεις τώρα πισωδρομικό, να με πεις κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζαντζίδη να λέει: μέσα στα καπνεργοστάσια και μέσα στα εφαντουργία θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία.
6: Μέσα στα καπνεργοστάσια.

0: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα rapper και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
1: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
0: Ωραία, μπράβο, Αποστόλη. Μα θέλω να σου πω ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου και αυτός μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκα, είναι loser, είναι αποτυχημένο για αυτός που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα του τράπερ και εκεί είναι μία μικρή ευθύνη της αριστεράς, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα, κοπέλα μου, έχει αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μία καφετέρια, δούλεψε κάπου αλλού. Μην πουλά το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλληνα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν θα ξέρω από πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι, ναι, εδώ.
5: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά με το

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διαβλοκρήτης.
10: Ψήρα, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε. Κλείσε την πόρτα από το στούντιο, έλεος. Έλεος.
1: Την έκλεισα, την έκλεισα.
0: Εδώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήρθαμε, πήραμε θέσεις.
0: Τρίτη σήμερα. Είναι 15 του μήνα.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου,
0: στο
1: το πρώτο 15ήμερο.
0: Στη μέση του μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω. Πάλι έτσι.
1: Πάλι έτσι.
0: Δεν σου, θα σου μείνει στο τέλος αυτό. Αν ξυπνάς έτσι κάθε μέρα, θα ξυπνήσει μια μέρα και δεν θα είπε αν έρχεται.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα, το Βυσαρίωνα, την Νικητία και την Νικητούλα.
0: Διεθνής
1: ημέρα δημοκρατίας.
0: Τώρα αυτό είναι μια άγνωση λέξη.
1: Είδες, είμαι προκλητική από εδώ, την αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, εδώ πάνε να μετρήσουν τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε, πόσο καλοί πολίτες θα είμαστε, έτσι πόσο θα μας... Αντί για να τους ψηφίζουμε εμείς κάθε μέρα αυτούς, έτσι θα μας έχουν μια στην πίεση. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να ψηφίζετε κάτι τέτοιο στη ζωή σας, τι να σας πω. Αυτούς που το στηρίζουν αυτό, όλο που είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, Τρίτη, εδώ, 15 του μήνα, επιβαλή Κοσμάς Καδραμάδος, παρέα σας για 2 ώρες. Έτσι έχουμε διάφορα εδώ, διαβάζουμε, δεν είναι όλα της επικαιρότητας πάντοτε.
1: Η αλήθεια είναι και εμείς θέλουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, έτσι, δηλαδή μας προκαλούν πάρα πολύ, όσο και να κρατιόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχεις δει τι δώρο γενεθλίων είχε πάρει ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ?
2: Σε ποιον? Στον εαυτό του. Τι εννοείς? Γενεθλίων, πού?
1: Του το χαρίσανε τελικά. Ήθελε να το αγοράσει, αλλά τελικά του το χαρίσανε. Ναι.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε φτιάξει και ανεβάσει στο Reddit μία πίπα Terminator. Το πρόσωπο που είχε δηλαδή ο Σβαρτζενέγκερ στην ταινία. Ο Σβαρτζενέγκερ είχε ενθουσιαστεί όταν την είδε και είχε στείλει μήνυμα για να την αγοράσει. Εκείνος του είχε απαντήσει ότι μόνο σαν δώρο μπορώ να την προσφέρω. Τελικά καταλήξαν σε μια συμφωνία να του χαρίσει αυτή την πίπα και εκείνος να του στείλει ένα αυτόγραφο υπογεγραμμένο. Φωτογραφία του δηλαδή, υπογεγραμμένη. Λοιπόν, αυτός που... ο καλλιτέχνης μάλλον. Ναι, ο καλλιτέχνης. Ναι, δεν ξέρεις πώς θα το πουλήσεις μετά. Ο καλλιτέχνης που πήρε αυτό το αυτόγραφο, το λοιπόν, ανέβασε στο λογαριασμό του μία φωτογραφία με τον άλλον της Σβαρτζενέγκερ, αλλά και το
2: αυτόγραφο
1: και το δώρο που του έστειλε. Δώρο, ναι.
2: Και?
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έγινε ένας πανικός. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο λογαριασμό του καλλιτέχνη. Δούλεψε όλο αυτό το πράγμα. Γενικά του άνοιξε τους ορίζοντες.
2: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το έκανε διαφήμιση το προϊόν, ίσως να πουλήσει περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι αμφισβήτησαν την ανάρτηση αυτή και την γνησιότητα του αυτογράφου, ο ίδιος ο Σβαρτζενέγκερ μπήκε και σχολίασε από κάτω ότι εγώ το έκανα, την υπέγραψα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο και μου άρεσε πάρα πολύ κτλ.
2: Δεν ξέρω, είναι αυτός όμως. Είναι μαϊμού προφίλ. Α, το επίσημο, εντάξει. Άμα είναι το επίσημο.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο για σήμερα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε. Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 15 του μήνα, 15 του Σεπτέμβρη. Ευβαλίκος μας Καταρμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 2000 είχαμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με συμμετοχή 10.200 αθλητών και αθλητριών από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.

0: Μ' αρέσει αυτή η μέρα.
1: Μ'
0: αρέσει αυτή η μέρα γιατί μαθαίνουμε πολλά. Έτσι, μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση μας στον κόσμο. Έτσι, και δίνουμε τροφή για σκέψη.
1: Λοιπόν, σου έχω εξωτερικό βελτίο.
0: Γιατί τι, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι εσωτερικά, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: δεν παράγει, από την... αυτή η χώρα δεν παράγει πολλά.
1: Από την Κολονία μας έρχεται η είδηση.
0: Έτσι, καλώς όρισες η είδηση, τι κάνεις?
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια επιχείρηση 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Mm-hmm. Πού να τα βρεις αυτά, παιδί μου, στην Ελλάδα?
0: Ολόκληρο κτίριο.
1: Τεράστιο κτίριο, γιατί έχει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: 11 όροφοι. 11 όροφοι, 20 ανοχής, το καταλαβαίνεις.
0: Προσπαθώ να το φανταστώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί, ας πούμε, αν πας
1: και απ' έξω είναι μπλε, δεν είναι κόκκινο, να σου το πω.
0: Είναι μπλε, είναι μπλε. Λοιπόν, προσπαθώ, ας πούμε, πας στο Λονδίνο. Πού θα πας να ψωνίσεις? Στο Harrods.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ ένα Harrods, αλλά...
1: έτσι, λίγο πιο πικάντικο.
0: Λίγο πιο πικάντικο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει μια τεράστια αφίσα αυτό το 11-όροφο κτίριο. Mm-hmm. Η οποία είναι γεμάτη από σημαίες. Να υποθέσω ότι εννοεί ότι έχουν κορίτσια από όλες αυτές τις σημαίες.
0: Δεν ξέρω, μάλλον, ξέρω κι εγώ.
1: Ελληνική πάντως δεν έχει, να σου το πω.
0: Έτσι, κρατάμε εμείς τις ηθικές μας αξίες εδώ στην Ελλάδα κλεισμένες.
1: Τι να σου πω?
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ τι να σου πω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα παρεδώσω με διάφορες χώρες εκεί μέσα. Ή μήπως εννοεί ότι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται μπορεί να είναι από πολλές χώρες?
1: Τα όχι, νομίζω όχι, ότι έτσι, μάλλον αναφέρεται στα κορίτσια που
0: μάλιστα. Okay.
1: Το θέμα είναι ότι πάει, έκλεισε.
0: Έκλεισε, πάει. Έτσι πως
1: τόσο
0: έγιναν τα
1: πράγματα.
0: Τόσο
1: καιρό που δεν δουλεύανε τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τεράστιο έτσι.
0: Μόνο για την εμπειρία, γιατί δεν έχω πατήσει το πόδι μου ποτέ σε τέτοιο χώρο, αλλά μόνο για την εμπειρία να πας να δεις, ας πούμε, 11 ορόφους ήτανε.
1: Ναι, παιδί
0: 11
1: μου.
0: Ορόφους,
1: 11 όροφοι και ανοχή. Πώς το
0: μοιράζουν,
1: ανοχή,
0: δηλαδή, πρέπει να το μοιράζουν θυματολογικά κιόλας, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω.
0: Οι ξανθιές, οι μελαχρινές, ή με μεγάλο στήθος,
1: με μικρό στήθος. Καλά, μου θυμίζει ανέκδοτα.
0: Οι 18χρονες, οι 50χρονες, ξέρω και εγώ, τα έχουν ένα... έχουν κάποια ποικιλία εκεί μέσα, 11 όροφοι.
1: Ναι, 11 όροφοι, αν είναι δυνατόν.

0: Και ενώ λέγονται ωραία ποιματάκια εδώ μέσα στο στούντιο, έτσι. Πάμε σε διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε. Εδώ έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.
1: Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μαζί και έχουμε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω, Κοσμά μου, ότι θα πρέπει να αγοράσουμε ένα δώρο.
0: Σε ποιον πάλι?
1: Θα
0: πάλι
1: σου πω μετά, όταν εξοδευτούμε
0: πάλι, πάλι στα έξοδα με βάζεις.
1: Μα τι να κάνουμε, δεν γίνεται.
0: Είναι εποχή που πληρώνουμε πολλούς φόρους, τώρα δεν γίνεται.
1: Καλέ, θα μας πει γαϊδούρια.
0: Πρώτος φτάνει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω να σου πω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβήτα.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ. Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Κακώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν είστε από την αρχή. Έτσι, αλλά τέλος πάντων δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, Κοσμά, θέλω έτσι να φανταστείς κάτι. Φαντάσου ότι έχεις πάει στο Τελαβίβ.
0: Okay.
1: Και περπατάς αμέριμνος στην πόλη.
0: Αμέριμνος κιόλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά ναι, βλέπεις διάφορα σακουλάκια να πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Και κόσμο να τρέχει και να μαζεύει αυτά τα σακουλάκια.
0: Τι έχουν τα σακουλάκια μέσα?
1: Κάναβι. Αυτό ζήσανε πριν από μερικές μέρες οι κάτοικοι του Τελαβίβ. Καθώς ένα ντρόουν πέρναγε από πάνω στον ουρανό και έρενε την πόλη με πλαστικά σακουλάκια γεμάτα κάναβι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Χαλάει την πιάτσα αυτό τώρα.
1: Δεν ήταν έτσι τυχαίο το γεγονός. Ήτανε οι υπτάμενοι μεταφορείς κάναβις της Green Drones. Η εταιρεία, λέει, στη συνέχεια έβγαλε και ένα online μήνυμα. Είναι ώρα, αγαπημένοι μας αδελφοί. Είναι πουλί, είναι αεροπλάνο. Όχι, είναι το πράσινο drone που μοιράζει δωρεάν κάναβι από τον ουρανό. Σιγουρευτείτε ότι πήραν όλοι λίγη δωρεάν αγάπη.
0: Η κάναβι είναι αγάπη.
1: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η κάναβη παραμένει παράνομη στο Ισραήλ, έτσι. Mm-hmm.
0: Αυτό που βάζουμε αγγλικούς τίτλους, ας πούμε, στα green, πώς το είπαμε, green drone, πώς το είπες ακριβώς.
1: Είναι η ονομασία της εταιρείας.
0: Ναι, αυτό, ας πούμε, τη γλυκένει την παρανομία.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Πάντως,
0: γιατί έτσι...
1: Αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ, έτσι, που έκανε μια εταιρεία που διανέμει κάναβη, αλλά παράνομα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είσαι και στη... Τι είναι? Πού είναι, στο Άμστερνταμ? Δεν είσαι στο Άμστερνταμ.
1: Δεν είσαι στο Άμστερνταμ για να
0: ακόμα
1: τα κάνεις
0: και εκεί
1: αυτά.
0: Βέβαια τα έχουν λίγο.

0: ψηλό περιορίσει λίγο από ό,τι ακούω. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Το νου σας, λοιπόν, στον ουρανό, δεν ξέρεις.
0: Χαλάνε τη βιάτσα και εμείς πώς θα πουλήσουμε μετά. Κάτσε όπα, δηλαδή.
1: Έχεις τέτοια πράγματα, παιδί.
0: Όχι, λέω γενικά τώρα, παίρνουν τα κομμάτια.
1: Σκέφτεσαι το μέλλον, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούμε.
0: Έχουμε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα που φυτρώνουν αυτά.
1: Καλά, κάθε και λίγο όλο και καινούργια φυτεία ανακαλύπτουν.
0: Και σε γλάστρες επίσης. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια συγκινητική ιστορία.
1: Αχ, δεν μπορώ, θα κλάψω πάλι.
0: Αυτό, πάρε το μαντήλι σου, ετοιμάσου. Έχουμε ένα σκύλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξίδεψε 10.000 μίλια για να βρει τους ιδιοκτήτες του.
1: Έλα ρε το κουτσούνι.
0: Είδες τώρα. Πάρε το μαντήλι εδώ.
1: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Που γράφει το όνομά μου. Λοιπόν, χρειάστηκε λοιπόν να διανύσει 10.000 μίλια. Μικροσκοπικό σχετικά σκύλος, έτσι. Έκανε ολόκληρο ταξίδι από τη Νότια Καρολίνα. Όταν οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν, λέει, να εγκαταλείψουν τον περίπλου της γης που πραγματοποιούσαν με εστιοπλοϊκό σκάφος και να επιστρέψουν στην Αυστραλία. Με τα σύνορα να κλείνουν. Είχαν λιγότερο, λέει, από 48 ώρες για να μαζέψουν τα πράγματά τους και αφού έδωσαν, λέει, το σκάφος στο λιμάνι πίσω, εξαιτίας των αυστηρών κανονισμών για την εισαγωγή ζώων που έχει θεσπίσει η Αυστραλία, ο σκύλος της οικογένειας δεν μπορούσε να ταξιδέψει μαζί τους. Δεν τους προβλημάτισε, λέει, το γεγονός.
1: Οι άκαρδοι.
0: Έτσι. Η οικογένεια τηλεφώνησε κάποιους φίλους και κανόνισε να φιλοξενήσουν το σκυλί. Η οικογένεια αποχαιρέτησε το σκυλί με την ελπίδα ότι θα το ξαναδεί σε λίγες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν έγινε, έγινε τώρα, μετά από πολύ καιρό.
1: Το καημενούλι. Το καλό που τους θέλω να μην το ξαναφύζουν πουθενά.
0: Τι να πεις. Είναι αυτές οι συγκινητικές ιστορίες με τα ζώα.
1: Ναι.
0: Μερικοί το λένε και παιδί μου. Και μερικές, δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα.

0: διάλειμμα. Έρχεται.
1: Εντάξει.
0: Να το, το βλέπω εδώ στο βάθος.
1: Το δέχομαι.
0: Πετιέται.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Χαιρετισμούς να δώσουμε.
1: Πολλά φιλιά να δώσουμε. Το νου σας, παιδιά, με αυτά που βλέπω να πετιούνται δεξιά και αριστερά στην Αυστραλία, με έχει πιέσει ένας φόβος.
0: Δεν ξέρω, είχαμε και κάτι φίδια στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Καλέ, ποια φίδια, θα σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε και στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram. Ασφαλής τρόπος επικοινωνίας.
1: Εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί ομιλούμε διεξοδικώς. Κόσμος Κατραμάδος, η Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
1: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης.
0: Καλώς ορίσατε. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατρεμάτος, για λίγο ακόμα εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Λοιπόν, σου έλεγα, Κοσμά, πριν πάμε σε διάλειμμα, για το τι πετιέται εκεί στην Αυστραλία.
0: Να το, πετιέται.
1: Ένας τεράστιος κροκόδηλος αλμυρού νερού, παρακαλώ πολύ. Και είσαι έτοιμος να ακούσεις διαστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μήκος 4,4 μέτρα και βάρος 349 κιλά. Και πού το πιάσανε? Σε τουριστικό θέρετρο της Αυστραλίας.
0: Ναι. Πόσο μήκος?
1: 4,4 μετρά.
0: Πω, πω.
1: 349 κιλά.
0: Πω, πω.
1: Είναι λίγο τρομακτικό, ε?
0: Πρόκειται
1: για το μεγαλύτερο κροκόδιλο που έχει πιαστεί σε αυτή την περιοχή εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των κροκοδίλων αυξάνεται στον τροπικό βορρά της Αυστραλίας, καθώς ο ομοσπονδιακός νόμος τους έχει καταστήσει προστατευμένο είδος από τις αρχές του 70. Ο κροκόδιλος αλμυρού νερού είναι ικανός να επικρατήσει σχεδόν απέναντι σε οποιοδήποτε ζώο μπαίνει στην επικράτειά του, ακόμα και ενός καρχαρία. Μπορεί δηλαδή ο κροκόδιλος αυτός να επιτεθεί στον καρχαρία και να το φάει λάχανο. Βρε παιδιά, καρχαρίες έχετε, κροκόδιλους έχετε, τι γίνεται εκεί πέρα?
0: Έχουν παρέα οι άνθρωποι, να μην αισθάνονται μοναξιά όταν πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Να μην βαριούνται.
0: Έτσι. Να έρθουν εδώ πέρα οι πατριώτες, θα έλεγα. Τουλάχιστον εδώ πέρα είσαστε πιο ασφαλείς.

0: Λοιπόν, τι καλό είχαμε.
1: Λοιπόν, σου είπα ότι έχω τη συνέχεια ενός ζητήματος, φλέγοντος ζητήματος που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σε προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Ναι. Το θυμάσαι έτσι λίγο αυτόν τον τύπο.
0: Τι, με την κόρη που... Όχι, άλλο είναι
1: που
0: αυτό.
1: Που είχε παρουσιάσει την επίσημη ιερωμένη κάποτε.
0: Α, ναι.
1: Και μετά την έβγαλε από επίσημη ιερωμένη και την έβαλε στο μπουντρούμι.
0: Έτσι.
1: Το θυμάσαι αυτό. Έχουμε τη συνέχεια λοιπόν σε αυτήν την ιστορία.
0: Α, έχει και συνέχεια.
1: Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Μάχα Βαγιραλονγκόρν, απένιμε ξανά όλους τους βασιλικούς και στρατιωτικούς τίτλους στην εκπεσούσα επίσημη ιερωμένη. Αποκαταστάθηκε η φήμη του κοριτσιού.
0: Γιατί όμως τα είχε κάνει όλα αυτά, για να την τιμωρήσει.
1: Γιατί, ναι, την είχε κάνει,
0: αλλά τι είχε κάνει αυτή όμως να μας πει.
1: Θυμάσαι. Για ανυπακοή.
0: Τουλάχιστον, εγώ νομίζω ότι λίγο κράτησε όλο
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Η 35χρονη, αυτός εντωμεταξύ είναι, το έχουμε πει, 60 κάτι.
0: 60 κάτι, μια χαρά είναι, πάνω στο άνθρωπο της
1: ηλικίας. 68.
0: Έτσι.
1: Η 35χρονη Σινινάτ Κόι Βονγκατζίρα Πάγκτη είναι πρώινος ελεύθερη και πιλότος.
0: Εύκολα ονόματα.
1: Είχε φυλακιστεί τον Οκτώβρη που μας πέρασε γιατί παραβίασε τη βούληση του βασιλιά και επειδή υπήρξε μη νομιμόφρον απέναντι στη μοναρχία, γιατί φαίνεται ότι σαμποτάρισε την ανακήρυξη της 4ης συζύγου του μονάρχη ως βασίλισσας. Κατάλαβες, είχε κάνει δολοπλοκίες.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι είσαι εκπίπτει δηλαδή των αξιωμάτων. Έτσι σε βάζω στο μπουντρούμι. Άμα μετανιώσεις όμως και πεις ότι δεν θα το ξανακάνεις, ξαναπαίρνεις τα πτυχία σου, τις περγαμινές σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβες.
1: Τότε
0: τη συγχώρεσε δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, τη συγχώρεσε και την πήρε πίσω με όλες τις τιμές. Τότε εντωμεταξύ που είχε πρωτοανακηρυχθεί αυτή για επίσημη ερωμένη, είχαν βγει πάνω από 60 φωτογραφίες κοινές τους. Επίσημα στα μέσα.
0: Ναι. Είχα δει και εγώ, μια χαρά ήταν αυτή. Τι όχι.
1: Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι όμορφη κοπέλα.
0: Ναι, για 60 χρόνων ο άλλος.
1: 68.
0: 68. Τι 60.
1: Κοντά 70.
0: Αχ,
1: είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό.
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Oh, ναι.
0: Περάσαμε υπέροχα αυτό το δίωρο και έτσι θα περάσουμε και αύριο εδώ στη θέση μας.
1: Παρεούλα, συντροφιά.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Sniff.
1: Claps.
0: Εσύ δεν θέλεις να μείνεις εδώ. Άλλες φορές δεν θέλεις να μείνεις.
1: Είπα claps.
0: Claps.
1: Κλαίω. Τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Energy Vibes.
3: Energy Vibes.
13: Τώρα.
14: Καλώς ήλθατε στα Energy Vibes. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φόρα. Τα σχολικά κουδούνια χτυπούν, οι υποχρεώσεις επέστρεψαν και τα ξυπνητήρια συνεχίζουν να δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της υπομονής μας. Ευτυχώς όμως ο ήλιος παραμένει στη θέση του και το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να παίζει παράταση. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός. Για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου αφήνουμε έξω ό,τι μας βαραίνει. Γεμίζουμε τη μέρα με τις καλύτερες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ιστορίες, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμες συμβουλές, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια και μικρές εκπλήξεις. Πάρτε καφέ αν αυτό φτιάχνει τη διάθεση, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη καλή έτσι, διάθεση παραπάνω. Γιατί αυτή η μέρα, η Τρίτη, μπορεί να μην έχει την φήμη της Παρασκευής, αλλά με το σωστό soundtrack κάνει και αυτή αξιοπρεπέστατη καριέρα. Τα Energy Vibes με εμένα τον Κυριακό ξεκινάνε αμέσως τώρα.
15: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζουν οι Βυσαρίων Νικήτας Νικητία και η αγαπημένη Νικητούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς, φυσικά πάντα με κέφι και χαμόγελο. Χρόνια πολλά επίσης σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Στην ιστορία της ημέρας αυτής, η χρονομηχανή μας κάνει στάση σε μερικά highlights. Το 1916, μια τέτοια μέρα, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ ever, βγαίνει στη μάχη του Σομ. Μπορεί να ήταν μικρό στο όνομα, αλλά άλλαξε για πάντα τον πόλεμο. Το 1919 τυπώνεται για πρώτη φορά η εφημερίδα Καθημερινή. Έκτοτε η επικυρεότητα απέκτησε τη δική της καθημερινή ρουτίνα. Το 1928, σαν και σήμερα, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ναι, αυτό που έσωσε εκατομμύρια ζωές και έκανε τους γιατρούς super heroes χωρίς κάπα. Το 1975, στους δρόμους της Αθήνας, μια τέτοια μέρα, κάνουν εμφάνιση τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα. Τότε ήταν είδηση. Σήμερα είναι δεδομένο. Αν και τα τρόλεϊ στην Αθήνα λένε ότι θα μας εγκαταλείψουν. Το 1991 το διαστημικό λεωφορείο Discovery ανεβάζει σε τροχιά δορυφόρο που μελετά τις τρύπες του όζοντος. Τέλος, σαν και σήμερα, το 2003 με live σύνδεση Αθήνα-Λευκοσία εγκαινιάζεται ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος, ο ΕΛΑΣΑΤ. Ήταν η στιγμή που σηκώσαμε κεφάλι στον ουρανό. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ στο παρόν με μουσικάρες, ενέργεια και vibes που δεν χρειάζονται ούτε τάγκ ούτε δορυφόρο για να φτάσουν σε σένα.

Επειδή έχουμε σχεδόν επιστρέψει όλοι στις δουλειές μας εδώ και περίπου 15 ημέρες, ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε τρία είδη συναδέλφων που μπορεί να μετατρέψουν ένα ήσυχο οχτάωρο σε δοκιμασία υπομονής. Πρώτος, ο εγώ τα ξέρω όλα. Έχει άποψη για κάθε θέμα, ακόμα και για εκείνα που ακούει για πρώτη φορά. Στα meetings, ξέρεις, διακόπτει, διορθώνει και ολοκληρώνει τις προτάσεις των άλλων. Αν πεις μια καλή ιδέα, θα την επαναλάβει 10 λεπτά αργότερα, λίγο πιο δυνατά, ώστε να καταγραφεί ως δική του. Αν πετύχει, ήταν δική του έμπνευση. Αν αποτύχει, ήταν μια συλλογική απόφαση που πήραμε όλοι μαζί. Δεύτερος, εμφανίζεται ο συνάδελφος που δεν γνωρίζει την λέξη όριο. Στις 22:47 το βράδυ θα στείλει μια γρήγορη ερώτηση και θα περιμένει απάντηση πριν προλάβεις να ξεκλειδώσεις το κινητό. Στο γραφείο εμφανίζεται με το αθώο «Έχεις δύο λεπτάκια». Φυσικά τα δύο λεπτά διαρκούν 25, το deadline πλησιάζει και εσύ σκέφτεσαι να προσποιηθείς ότι μιλάς σε τηλεδιάσκεψη ακόμα και αν φοράς ακουστικά χωρίς καλώδιο. Και τρίτος, ο μόνιμα αρνητικός. Αν αλλάξει κάτι θα γκρινιάξει επειδή άλλαξε. Αν δεν αλλάξει θα γκρινιάξει επειδή έμεινε ίδιο. Το «δεν γίνεται» είναι η προσωπική του υπογραφή και το «εγώ σας τα έλεγα» η στιγμή της μεγάλης του δικαίωσης. Αν μια μέρα πάνε όλα τέλεια, μην ανησυχείτε. Θα βρει κάτι σίγουρα μέχρι το μεσημέρι. Αν, λέω, αναγνωρίσατε κάποιον ή κάποια συνάδελφο, ψυχραιμία. Αν δεν αναγνωρίσατε κανένα, υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να είστε εσείς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Είμαι ο Κυριάκος εδώ. Όλοι οι καφέδες μοιάζουν και μυρίζουν περίπου ίδια όταν καβουρδίζονται. Όχι φίλε μου, δεν είναι έτσι. Ο Αράμπικα είναι ο εκλεπτισμένος. Αρώματα, νότες σοκολάτας, βανίλιας, λουλουδάκια. Ο καφές των specialty hipsters. Από την άλλη ο Ρομπούστα είναι ο πιο σκληροτράχυλος. Πιο πικρός, πιο δυνατός με διπλή καφέινη. Ο καφές που αν τον πιεις το βράδυ ξυπνάς κατευθείαν τρίτη. Και επειδή δεν γίνεται να τσακώνονται για πάντα, τους βρίσκεις συχνά μαζί στα blends. Ο Αράμπικα για φινέτσα, ο Ρομπούστα για κρέμα και κλωτσιά ενέργειας. Ο ένας φέρνει την ποιότητα, ο άλλος το ξύπνημα και έτσι φτιάχνεται η τέλεια αναλογία, η τέλεια ισορροπία στο φλιτζάνι μας. Στο τέλος της ημέρας, η επιλογή είναι θέμα καθαρά γούστου. Άλλος θέλει τον καφέ του βελούδινο και αρωματικό, άλλος τον προτιμάει να τον χτυπάει σαν ξυπνητήρι ένα πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως χωρίς καφέ, ούτε η Δευτέρα δεν ξεκινάει ή πόσο μάλλον συνεχίζεται. Energy vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσει χαμογελάκι. Ένα σαραντάρης οικογενειάρχης που λες ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή παρατηρεί μια εντυπωσιακή ξανθιά και ασυναίσθητα τη χαζεύει. Η ξανθιά του γυρίζει το βλέμμα. Την ξανακοιτάει πιο έντονα, τον κοιτάζει και αυτή. Αυτό κρατάει κάμποση ορούλα και έτσι αποφασίζει να της μιλήσει. «Συγγνώμη», της λέει, «μήπως γνωριζόμαστε?» «Βέβαια», του απαντάει η άλλη. «Ένα από τα παιδιά που έχω είναι δικό σας». Ο τύπος αστίζει, τα παίζει, υδρώνει, ξαφνικά σκέφτεται και θυμάται τη μοναδική φορά που απάτησε τη γυναίκα του. Τι ρωτάει λοιπόν, «μήπως είστε εκείνη η στριπτιζέρ που είχαμε καλέσει σε ένα bachelor party στην Πεύκη πρόπερση την άνοιξη και είχαμε καταλήξει να κάνουμε σεξ στην κουζίνα?» Σοκαρισμένη αυτή του απαντάει, «όχι καλέ, είμαι η φιλόλογος του γιού σας». Energy vibes.

Έμεινε στο ράφι. Κουράστηκε να κάνει ατελείωτα swipe και να σου στέλνουν για πρώτη κουβέντα σκέτο τι κάνει στι 2 τα ξημερώματα. Σου έχουμε τη λύση. Το παραδοσιακό ελληνικό προξενιό επιστρέφει, μόνο που τώρα λέγεται Matchmaking. Έχει έδρα τη Νέα Υόρκη, παρακαλώ, και κοστίζει περίπου 5.000 δολάρια το μήνα. Γιατί ο έρωτας μπορεί να είναι ανεκτίμητος, αλλά η αναζήτησή του έχει κανονικό τιμοκατάλογο. Η Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Αυγητίδου, μια σύγχρονη θεία από το Σικάγο, διαθέτει γραφείο γνωριμιών, παρακαλώ, με περισσότερα από 30.000 προφίλ και περίπου 7.000 συνοικέσια στο ενεργητικό της. Μάλιστα, δεν αναλαμβάνει περισσότερους από 15 πελάτες ταυτόχρονα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μαζική παραγωγή γαμπρών και νυφών, αλλά για έρωτα μπουτίκ. Πριν κλείσει το πρώτο ραντεβού, ακούστε παρακαλώ, η ομάδα της μπορεί να εξετάσει μέχρι και 30 υποψηφίους, να φτιάξει αναλυτικό προφίλ και να προσφέρει ειδική καθοδήγηση, έτσι ώστε να μην πας στο τραπέζι και αρχίζεις να μιλάς ασταμάτα για τον πρώην, τη δουλειά ή την πέτρα στη χολή σου. Και αν υπάρξει ενδιαφέρον, το δεύτερο ραντεβού πρέπει να γίνει μέσα σε 48-72 ώρες, ξέρεις, πριν χαθεί η σπίθα και ξαναγυρίστε και οι δύο στις εφαρμογές. Η Μαρία πάντως ανήκει στην τέταρτη γενιά προξενητριών της οικογένειάς της. Άρα δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι οικογενειακό χάρισμα, δέντρο που λέμε. Και με 5.000 δολάρια το μήνα, αν δεν βρεις τελικά το μεγάλο σου έρωτα, τουλάχιστον θα έχεις αποκτήσει μια σχέση με διάρκεια, εκείνη με την πιστωτική σου κάρτα. You make me feel alive again.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στο αλφαβήτα.

0: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
7: Ξεπιστρέψαμε εδώ για την δεύτερη ώρα και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε ποια δύο ζώδια θα έχουν ραγδαία εξέλιξη μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταυράκι, έρχεται η ώρα να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Μετά από μια κουραστική χρονιά, οι επόμενες εβδομάδες σου φέρνουν το comeback που περίμενες. Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ευθεία πορεία και σου χαρίζει την ισορροπία που τόσο είχες ανάγκη μέσα και έξω από το σπίτι. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις κινήσεις που θα σε πάνε ένα βήμα παραπέρα. Από μια αλλαγή στον χώρο σου μέχρι μια επαγγελματική πρόταση ή ακόμα και ένα τολμηρό ρίσκο. Τα άστρα σε στηρίζουν, οπότε Ταύρε, ακολούθησε αυτό που θέλεις πραγματικά. Σκορπιέ τώρα, τα vibes λένε upgrade. Όσο η Αφροδίτη περνά από τον Λέοντα μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική ευκαιρία ή πρόταση θα σου χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς τι είναι ή τι θα είναι, αλλά να θυμάσαι. Οι πιο δυνατές αλλαγές εμφανίζονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Η περίοδος αυτή θα σε δικαιώσει αφού όλοι θα αναγνωρίσουν το ταλέντο αλλά και την δημιουργικότητά σου. Γι' αυτό, άκου την καρδιά σου και προχώρησε χωρίς δεύτερη σκέψη.

0: pet tips της ημέρας.
1: Αν έχετε γατούλα, γνωρίζετε ότι ο καναπές δεν σας ανήκει πραγματικά. Εσείς απλώς τον πληρώσατε. Για εκείνη όμως είναι κρεβάτι, παρατηρητήριο και όταν κρύβεται από κάτω, είναι και προσωπικό καταφύγιο με απόλυτη ησυχία και μηδενικά κοινόχρηστα. Συνήθως, αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική. Η κάτα αναζητά έναν σκοτεινό και προστατευμένο χώρο για να ξεκουραστεί ή να αποφύγει φασαρία, επισκέπτες και υπερβολικές αγκαλιές. Γι' αυτό δεν την τραβάμε με το ζόρι, αλλά της αφήνουμε χρόνο και μπορούμε να της προσφέρουμε ένα κουτί ή ένα κλειστό κρεβατάκι. Αν όμως αρχίσει ξαφνικά να κρύβεται περισσότερο και παράλληλα δεν τρώει, δεν πίνει ή δεν παρουσιάζει κάποιες άλλες αλλαγές, επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο. Γιατί άλλο θέλω λίγο χρόνο μόνη μου και άλλο κάτι δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση, η γάτα θα βγει όταν το αποφασίσει εκείνη, όπως συμβαίνει άλλωστε με τα πάντα μέσα στο σπίτι της. Energy vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Και επειδή τα Energy Vibes δεν ζουν μόνο με μουσική αλλά και με τρίβια που δεν ξέρεις πού θα σου φανεί χρήσιμη, ειδού οι άχρηστες πληροφορίες για τον μήνα που είμαστε, τον Σεπτέμβρη. Στην Ιαπωνία που λες, ο Σεπτέμβρης δεν είναι αρχή σχολικής χρονιάς, αυτή ξεκινά τον Απρίλιο, αλλά έχει το Respect for the Aged Day. Είναι μια μέρα αργίας για να τιμήσουν τους ηλικιωμένους. Οπότε εκεί αντί για θρανία πάνε για παππούδες. Στη Γερμανία από την άλλη κάθε πρωτάκι παίρνει το Σουτούτε, έναν τεράστιο κόνο γεμάτο γλυκά, παιχνίδια και μολύβια. Δηλαδή είναι η ιδανική μέρα. Σοκολάτα και σχολείο. Στη Νότια Κορέα Σεπτέμβρη σημαίνει Τσουσεόκ, η δική τους γιορτή της συγκομιδής. Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία με στομάχι τίγκα από παραδοσιακά φαγητά. Στην Αυστραλία ο Σεπτέμβρης είναι άνοιξη. Ναι, εννοείται. Τα παιδιά γυρνάνε στα θρανία ενώ οι υπόλοιποι ακόμα υδρώνουμε από τον Αύγουστο. Το πρώτο μολύβι με γόμα από την άλλη, στην άκρη, ξέρεις, μολύβι με γόμα στην άκρη, εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1858. Μέχρι τότε κάθε λάθος ήταν καταδικαστικό. Ο πίνακας κυμολίας ανακαλύφθηκε περίπου το 1801. Φαντάσου τον πρώτο καθηγητή να κάνει επίδειξη. Δείτε, δεν χρειάζομαι πλέον 100 χαρτιά. Τέλος, ο μέσος μαθητής από το δημοτικό μέχρι το λύκειο θα έχει ακούσει πάνω από 15.000 φορές τη φράση «Ησυχία στην τάξη». Και ναι, πάντα τσάμπα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της τάξης, για να βάλουμε τάξη. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Travel Energy Tips.
9: Πάμε ταξιδάκι στην Στεμνίτσα σήμερα. Ένα φθινοπορεινό σκηνικό βγαλμένο από σελίδες ιστορίας και παραμυθιού. Σκαρφαλωμένη στις δυτικές πλαγιές του Μενάλου, σε υψόμετρο 1100 μέτρων, ξεφεύγει από τα τουριστικά κλισέ και κρατά τον δικό της αυθεντικό χαρακτήρα. Με πέτρινα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια και μία πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο, αποπνέει ήρεμο μεγαλείο και μία άβρα που σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Εδώ η παράδοση συνδέεται ζωντανά με το παρόν. Από τη σχολή Αργή Χρυσοχοΐας που τιμά την τέχνη των ντόπιων μέχρι το ιστορικό καφενείο Γερουσία που λειτουργεί από το 1870 και μας θυμίζει ότι το χωριό υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας. Η φθινοπορεινή επίσκεψη στην Στεμνίτσα είναι μια εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φύση και γεύση. Από τον Άγιο Γιώργιο με το εντυπωσιακό καμπαναριό μέχρι την Μονή του Τιμίου Προδρόμου στέκεται σε απόκρινο βράχο, ο τόπος αποπνέει μνήμη και πνευματικότητα. Ταυτόχρονα το Menalon Trail σε καλεί να περπατήσει στο φαράγγι του Λούσιου ανάμεσα σε γεφύρια, μονοπάτια και δάση που παίρνουν τις πρώτες χρυσές αποχρώσεις του φθινοπόρου. Και κάπου ανάμεσα σε ταβερνάκια, κοσμηματοπολία και καφέ με ιστορία, η Στεμνίτσα σου ψιθυρίζει πως η ομορφιά της δεν είναι για μαζικό τουρισμό αλλά για εκείνον που έρχεται με ανοιχτή καρδιά να τη γνωρίσει. Energy vibes.

Να συνεχίσουμε τώρα με τουριστικά νέα, αφού το καλοκαίρι πέρασε και σιγά σιγά κάνουμε κουμπαρά. Η Ελλάδα μας κατέκτησε φέτος στην τρίτη θέση στη διαδικτυακή φήμη των ευρωπαϊκών προορισμών πίσω από την Κροατία και την Πορτογαλία, αλλά μπροστά από δύο παραδοσιακές τουριστικές υπερδυνάμεις, την Ιταλία και την Ισπανία. Σύμφωνα με την έρευνα του INSET, οι ξένοι επισκέπτες ξεχώρισαν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και φυσικά τους ανθρώπους του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί μπορεί να έρχονται για τις παραλίες και για τα αρχαία, αλλά τελικά θυμούνται περισσότερο εκείνων που τους είπε «κάτσε να σε κεράσουμε κάτι» και τους έφερε φαγητό για μια τετραμελή οικογένεια. Δεν έλειψαν βέβαια τα παράπονα για τη λειψιδρία, τους λαχοκέφαλους, την έντονη ζέστη και ορισμένα προβλήματα στις μετακινήσεις. Η εικόνα βασίστηκε σε περισσότερα από 181.000 σχόλια για ελληνικά αξιοθέατα, εστιατόρια και μπαρ, οπότε δεν μιλάμε για την γνώμη του ξαδέλφου που πήγε τρίμερο, αλλά για μια αρκετά σοβαρή αποτύπωση. Η Ελλάδα λοιπόν δεν κερδίζει μόνο χάρη στον ήλιο και τη θάλασσά της, κερδίζει με τις γεύσεις, τον πολιτισμό και κυρίως με την φιλοξενία της. Τρίτη θέση στην Ευρώπη και μπροστά από Ιταλία και Ισπανία, αλλά μην το φωνάζουμε πολύ, γιατί ξέρεις, μπορεί να θυμώσουν και να μας κόψουν την πίτσα και την παέγια. Energy vibes.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Άνοιξαμε το αλμανάκ της 3ης 15 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίσαμε τους τρεις συναδέλφους που δοκιμάζουν καθημερινά την υπομονή μας και ξεκαθαρίσαμε τη μεγάλη μάχη του καφέ. Αράμπικα για άρωμα, ρομπούστα για να ξυπνήσεις εσύ, ο διπλανός και πιθανότατα ολόκληρο το γραφείο. Γνωρίσαμε επίσης τη σύγχρονη θεία από το Σικάγο που βρίσκει το ιδανικό τέρι με 5.000 δολάρια το μήνα. Είδαμε ποια ζώδια ετοιμάζονται για μεγάλη εξέλιξη και μάθαμε γιατί η γάτα κρύβεται κάτω από τον καναπέ που εμείς αγοράσαμε, αλλά εκείνη έχει ήδη περάσει στο όνομά της. Μαζέψαμε άχρηστες αλλά απολαυστικές σχολικές πληροφορίες, ταξιδέψαμε στη φθινοπορεινή Στεμνίτσα και χαρήκαμε με την τρίτη θέση της Ελλάδας στην τουριστική φήμη όλης της Ευρώπης. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε με μία σκέψη. Η τηλεόραση σου δείχνει την εικόνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου δείχνουν όσα θέλουν οι άλλοι να δεις. Το ραδιόφωνο όμως, αυτό που ακούς τώρα, σου αφήνει χώρο να φτιάξεις τη δική σου εικόνα. Και αυτή είναι η μαγεία του, έτσι. Δεν χρειάζεται οθόνη για να φωτίσει τη στιγμή, αρκεί μια φωνή, ένα τραγούδι και η αίσθηση πως κάποιος ή κάποια βρίσκεται εκεί δίπλα σου. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για τέλεια συνθήκη στο υπόλοιπο της ημέρας αλλά και της νύχτας σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει. Στο αλφαβήτα.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: μετανιτά.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
0: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò.
2: Δεν μπορώ να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.

0: per sempre sì.
1: Σκασμός!
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Το σκασμός υπονοείται και λέγεται από τη δήλωση την κλασική πια του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα την ακούμε κατά καιρούς, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση και ότι δεν χρειάζεται κανένα ψήγμα κριτικής, ούτε καν σκέψη. Τίποτα απολύτως. Και πρέπει να βλέπουμε όλα τα καλά, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, είναι η καλύτερη χώρα έτσι κι αλλιώς. Και αφού είναι η καλύτερη χώρα, έρχονται και τουρίστες πολλοί να μας παρακολουθήσουν και κάνουμε και συνέδρια τουριστικά, ιατρικά, ιατρικού τουρισμού. Σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν παραβρίσκονται υπουργοί. Παραβρέθηκε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει λίγο παλιότερα και η γιατρός του Κολυνακίου, εκεί που θανατώσανε τον Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη γιατρός λοιπόν, το βίντεο της οποίας κάνει καριέρα στο διαδίκτυο, μιλούσε για το περίφημο μηχάνημα.
3: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
2: Έχει και βάθος όλο αυτό, γιατί αφορά και τον ψυχισμό μας, καθαρίζει τα πάντα. Εδώ ακούμε την γιατρό και ξέροντας βεβαίως και τι έχει ακριβώς συμβεί, ακούγονται όλα αυτά με ένα διαφορετικό πρίσμα. Ακούμε τη γιατρό, ήταν σε ένα συνέδριο και κάναν παρεμβάσεις με Skype, δηλαδή από οθόνη, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι η γιατρός, η κυρία Ιωάννα Γάκα, που την έχουμε γνωρίσει πια και ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν. Μας μιλάει για το σύγχρονο μηχάνημα. Κάποια στιγμή ήταν και άλλοι υπουργοί και βγαίνει και ο υπουργός υγείας τότε, ο κύριος Πλεύρης.
4: Και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις, έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη. Τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
2: Αυτό εννοεί ο Πλεύρης, αυτό ακριβώς που κάνανε στο Μαζονάκη.

0: Ακούς, χωρίς εισαγωγικά, με τα πράτες, με εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με την γιατρό.
1: Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά. Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, και το νευρικό σύστημα και το ορμονικό σύστημα και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία.
0: Τα ακούει κάποιος αυτά και μπορεί να τα πιστεύει και να θεωρεί ότι φεύγοντας το αίμα, φιλτραριζόμενο κάπου δίπλα σε ένα μηχάνημα το οποίο όταν ερχόταν έλεγχος το βγάζανε λίγο στη βεράντα, μετά το ξαναβάζανε μέσα, Ελλάδα, κανονικά, κολονάκι, ακριβά όλα αυτά, χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν, μόνο η επίσκεψη είναι εκατοντάδες ευρώ, να πεις το καλημέρα, γεια σας ήρθα. Ακούγοντας το όλα αυτά θα πει κάποιος ότι περιτριγυριζόμαστε από τσαρλατάνους. Τσαρλατάνους, και θα έχει δίκιο.
2: Τώρα τα κάνω διάδρομο στο σπίτι, το φοράω, γιατί τι έχω παρατηρήσει. Όταν αθλείσαι χωρίς το γυλαίκο, κάνεις την άσπρο, κάνεις κουράζεις μετά, είσαι λευκιασμένος. Όταν αθλείσαι, δεν θα το κάνω αυτό το γραβάτα, φανταστείτε. Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου. Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζεις και πετάς, δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Παιδιά, αρχίζεις και πετάς, δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare, far l'amore, poi che male c'è. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρα, να αρχίσεις αισθάνεσαι διαφορετικά και λες ωραία αισθάνομαι, αλλά μετά από μια εβδομάδα λες μετά που είδα διαφορά. Μεγάλο πράγμα! Μεγάλο πράγμα σας λέω!
3: Τι μεγάλο! Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη!
2: Θυμηθείτε τι σας λέω! Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Είναι φανταστικό!
0: Παραμένουμε στην ενότητα τσαρλατάνη με θέματα υγείας όπως ακούμε. Εδώ ο υπουργός μας, υπουργός υγείας πια, προήχθη όμως από τα θέματα υγείας, τα νανογυλαίκα και τα υπόλοιπα, έχει γίνει υπουργός υγείας για να φροντίζει για την υγεία των πολιτών. Είχε προϋπηρεσία, γι' αυτό τον έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί με αυτό το νανογυλαίκο που το φοράς πάνω από τα ρούχα, πάνω από τη γραβάτα και κυκλοφορείς μες στο σπίτι, δεν κάνεις κάτι. Ό,τι και να φοράτε στο σπίτι, ρίξτε και ένα γυλαίκο από πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Δεν το πουλάει ο ίδιος, μάλλον, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ήταν πολύ ωφέλιμο. Αυτό ήταν το γυλαίκο. Είμαστε στην κατηγορία τσαρλατάνη. Δεν ήταν μόνο το γυλαίκο όμως.
2: Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση.
4: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπόν.
2: Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο σας, περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης.
4: Γι' αυτό λέω τελοπόν, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια, επαλαμβάνω, προϊόν.

0: από το ορθοπαιδικό στοιχείο, έχει και αυτό το υλικό δανοπιώνει για το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Σε ανακουφίζει από τον πόνο.
1: Τελοπών.
2: Τελοπών και τέλος ο πόνος στη μέση. Εδώ ο άλλος συνάδελφος τότε, στο ίδιο κόμμα ήτανε. Δεν είναι τυχαίο το συγκεκριμένο κόμμα ποιους έχει βγάλει. Τι στελέχη, τι ποιότητα στελέχη ήτανε μέσα εκεί και όλα αυτά τα στελέχη βεβαίως τα ενέκρινε και ο λαός. Από κάτω που ψήφιζε Άδων Γεωργιάδη, Βελόπουλο και τους λοιπούς συγγενείς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τον Ανογιλέκο, το φοράς έτσι είναι γιλέκο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φοράς και μια ζώνη κάτω από τον Ανογιλέκο, όλα μαζί εκεί έχεις διπλή χαρά και προσφορά και γιατριά, αλλά έχει μείνει ξεσκέπαστο το κεφάλι.
0: Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσο έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
1: Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήρα.

0: Το φόρεσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε. Μην τα αφήσετε για αύριο.
1: Τι ωραία να πουλάγει ακόμη να παίρναμε και μπαντάνα και ένα νογιλέκο και ζώνη. Μόνο παντελόνι δεν είχαν βγάλει. Όλο αυτό μαζί τα φορούσαν οι ίδιοι. Και όπως πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο υπουργός μας, δεν μας νοιάζει τι λένε οι φορείς. Μας νοιάζει ότι το έχουμε δοκιμάσει εμείς, ο ίδιος και ο Λεωνίδας. Και αυτό φτάνει. Ήταν αρκετό. Φαντάζομαι κάποιοι θα αγόρουσαν, πολύ μάλλον, επειδή ακούγαν τον Άδων Γεωργιάδη τότε να τους λέει ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλο και η μπαντάνα και το γυλαίκο και η ζώνη. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε από τους πόνους στη μέση, ο Βελόπουλος, αν δεν θέλατε να παίρνατε την μπαντάνα, είχε το απαλλητικόν. Το οποίο δεν ταιριάζει βέβαια με κεφάλι, αλλά γιατρεύε τους πονοκεφάλους. Προφανώς είχαν τελειώσει τα άλλα ονόματα, το κεφαλοπονικόν, το κεφαλικόν σκέτο, το δεν ξέρω εγώ, μυαλικόν, εγκεφαλικόν νομίζω είχε. Ναι, όχι το συμβάν, το ιατρικό, το φάρμακο, το αντίδοτο, το σκεύασμα. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε με αυτούς τους τρόπους, πολύ επιστημονικούς, πολύ σοβαρούς, που σέβονται τα θέματα υγείας και τον άνθρωπο, την έννοια του ανθρώπου, πάμε γιατί έρχεται επανάσταση.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rossa, bandiera rossa.
2: Έναν μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών.
3: Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rossa, triomfera.
2: Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
1: Αυτά τα υπερκέρδη να μην ηρεμήσουν λίγο. Πάνω που λέγαμε τα είχαμε ξεχάσει, έρχεται ο Ανδρουλάκης με τη χθεσινή συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και την ομιλία και λέει θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Να θυμίσουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί όσο κανένας άλλος τα υπερκέρδη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος βγάζει κέρδος και μετά κάτι γίνει και είναι πολύ προκομμένος και βγάλει υπερκέρδος, την έχει πατήσει σε αυτή τη χώρα. Ας φύγει να πάει σε άλλη χώρα που σέβονται και υπολείπτονται τα υπερκέρδη. Εδώ, μόλις δούμε και ξεπεραστεί ο πύχης των κερδών, γίνουν υπερκέρδη, αμέσως να πέσουν επάνω όλοι, να τα φορολογήσουν. Τα είπε ο Ανδρουλάκης αυτά, ο οποίος μας θύμισε λίγο Τσίπρα.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
4: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
6: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
1: Νάτος και ο άλλος, δεν είναι μόνο η Λέσβος και η Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά, είναι και τα υπερκέρδη. Δηλαδή, είτε βγει ο Τσίπρας πρώτος, είτε βγει ο Ανδρουλάκης πρώτος, θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι θέλουμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, να τα δούμε κάτω να λιώνουν, να γίνουν και αυτά φτωχά σαν όλους εμάς και να μοιραστούμε να φάμε τα λεφτά τους. Αυτό θα γίνει αν βγάλουμε τον Τσίπρα, αν βγάλουμε τον Ανδρουλάκη. Λάθος. Έχει γίνει γιατί έχουμε βγάλει και το Μητσοτάκη.
7: Έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργειας και με βάση το πόρισμα της ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.

0: Δεν θα διστάσω λοιπόν, ούτε εγώ, ούτε το οικονομικό επιτελείο, να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
1: Είναι τώρα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με τα ματζούνια πριν, είναι το υπερκερδοπών κατά το τελοπών, το οποίο θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ακούμε εδώ, το έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Να πει κάποιος στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα ότι το έχει κάνει ο Μητσοτάκης και θυμόμαστε όλοι πως είχαν ταλαιπωρηθεί τα υπερκέρδη και από τότε δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν υπάρχουν ολιγοπόλια που λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν πέσει, έχουν χάσει λεφτά, τα έχουμε πάρει όλοι εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε μια κυβέρνηση που φορολογεί την τρέχουσα εννοώ, τις επόμενες, τα υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη ακούν όλους αυτούς να λένε για αυτούς και γελάνε όπως κάνουν πάντα και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια τα ψωμιά του Μητσοτάκη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι λίγα.
2: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση.
3: Μην με ξεχάσετε, κι εγώ ας ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
2: Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα.
3: Θα κλάψετε άρα για να χαθώ στη συννεφιά και στο καπνό.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το Πασόκ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
1: Μια χαρά τα λέει εδώ, είναι κάτι ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λίγο τις δημοσκοπήσεις, λίγο την κοινωνία έξω. Αν ρωτήσεις 10 φίλους, όλοι λένε Ανδρουλάκης, Πασόκ, έρχεται το Πασόκ. Πώς τον Ανδρέας Παπανδρέου το 81, όχι τόσο πολύ, αλλά πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ανδρουλάκης μας είπε χθες ότι δεν θέλει να είναι δεύτερος, και αυτό συζητιέται, θέλει να είναι πρώτος. Οπότε αναμένονται σοβαρά γεγονότα και εξελίξεις. Μια ωραία τελεία θα βάλουμε σε αυτά, διότι περνάμε σε εντελώς, εντελώς όμως διαφορετικό κλίμα.

0: Καστοριά, δούλευα στα Γουναράδικα. 20 χρόνια, δεν είχα κλείσει τα 20. Το πρωί στις 8:30 ήρθε μια ομάδα χωροφυλάκων, με επικεφαλής ένα αξιωματικό, με τα αυτόματα, μπήκαν μέσα στο εργαστήρι στο οποίο δούλευα και έγινε η σύλληψη. Μου λέει ο παλιός ο σύντροφος, λέει νεολαίε, πρόσεχε, αυτή είναι αποφασισμένη για όλα, ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορεί να μας ήταν στο ύπαιθρο. Και πήραμε απόφαση ότι μπορεί να ήταν και το τέλος μας. Μας πήγαν στο Βόλο, στο λιμάνι του Βόλου. Μείναμε εκεί 2-24 ώρα και μετά μας φορτώσαν σε ένα αρματαγωγό και πήγαμε στη Γιάρο. Φτάνοντας στη Γιάρο το αρματαγωγό, παλιοί αγωνιστές που ήταν μαζί σε φυλακές και σε εξορίες ξανασυναντήθηκαν, άνοιξε η μπουκαπόρτα και οι παλιοί μόλις είδαν το χώρο λένε «Γιούρα».
1: Είναι η φωνή βεβαίως του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος περιγράφει την σύλληψή του το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967. 20 χρονών παιδί, δούλευε στην Καστοριά. Γουνεργάτης, εργάτης σε αυτά, και τον συνέλαβαν μαζί με έναν παλιότερο και όλοι μαζί πήγανε στον τόπο εξορίας και εξωτικό νησί, βεβαίως για τα χρόνια εκείνα, την Γιάρο. Τα περιγράφει με πολύ ωραίο έτσι χαλαρό ύφος, γιατί δεν ήξερε κανείς όταν σε συλλαμβάνουν εκείνη την εποχή που πηγαίνεις, τι γίνεται αν είσαι και μόνος σου σε μια ερημιά και στην επαρχία και με κάτι αστυνομικούς που ήταν, δεν ξέρανε, είχαν την εξουσία όλοι πάνω τους σε ένα στρατοκρατικό καθεστώς έτσι κι αλλιώς, και μάλιστα μια εποχή που άρχιζε μια εφταετία. Ήταν από τους νεότερους κρατούμενους ο Σπύρος Χαλβατζής, όπως ακούσαμε, σε ηλικία 20 ετών. Θα ακούσουμε πώς περνούσαν οι ώρες στην Γιάρο.
0: Πολύ νωρίς συγκροτήθηκαν ομάδες μελέτης, υπήρχαν μαθαίναμε οικοδομικό σχέδιο, μαθαίναν λογιστικά, ξένες γλώσσες, αλλά και εγκύκλια μαθήματα, γιατί υπήρχαν και ορισμένοι που έπρεπε να μάθουν γράμματα. Συγκροτήθηκαν τέτοιες ομάδες μας. Αργότερα άρχισαν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μικρές στην αρχή, πρωτόλιες τα έλεγα, αλλά αργότερα στο Λακί της Λέρου ανεβάσαμε το φιλάργυρο του Μολέρου, τους Πέρσες του Εσχύλου, τη Μαρία του Οκτώβρη, τον καλό στρατιώτη Σβέικ, γιατί υπήρχαν και ηθοποιοί, αλλά υπήρχαν και ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και βεβαίως λίγο καιρό αργότερα άρχισαν ιδεολογικά μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πολιτικής οικονομίας, στρατηγικής και τακτικής. Ήταν πολύ οργανωμένες πλέον οι δραστηριότητες πολιτικές, πολιτιστικές κλπ.
1: Αυτό ήταν πανεπιστήμιο, δεν ήταν φυλακή, δεν ήταν τόπος φυλάκισης και εξορίας κατά μία έννοια. Επειδή γίνονται πολλοί παραλληλισμοί με κάθε ευκαιρία, κρατούμενοι αυτού του χώρου, φυλακισμένοι αυτού του χώρου, σε βάθος χρόνου, όχι μόνο σήμερα, και κρατούμενοι κομμουνιστές, όπως ήταν εδώ αυτοί που περιγράφει ο Σπύρος Χαλβατζής, προσπαθούσαν σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις φυλακίσεις, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ακόμη και αν δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα ζούνε. Με θέατρα, ακούσατε εδώ τίτλους θεατρικών που ανέβαζαν οι κρατούμενοι το 1967 και πώς ακριβώς προσπαθούσαν να οχυρώσουν τη συνείδησή τους, να κρατηθούν, να επικοινωνήσουν και να βγουν από όλη αυτή τη δοκιμασία καλύτερα. Είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, ακούμε κάποιες διηγήσεις, έφυγε από τη ζωή, το έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι, γιατί κυριαρχεί η κηδεία στα πλάνα παντού του Μαζονάκη, αλλά όμως οι απώλειες υπάρχουν και είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε έτσι ορισμένα πράγματα και έναν τρόπο σκέψης και ζωής. Θα ακούσουμε τη διήγηση του Σπύρου Χαλβατζή για τον Μάνο Λοΐζο και το φεστιβάλ του 82 όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μανολόιζου.
0: Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν ανακοινώσαμε την απώλεια, το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Ένα μήνα πριν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο στη Μόσχα. Οι γιατροί είχαν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποχαιρετώντας τον, του λέω: «Μάνο, σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Σε περιμένει όλη η ΚΝΕ». Χαμογέλασε και λέει: «Θα δούμε». Τι το απάντησα: «Εμείς σε περιμένουμε». Και βέβαια έστρεψα το κεφάλι γρήγορα, γιατί είχα βουλκώσει. Συγκλονίστηκε ο κόσμος στο Περιστέρι όταν άκουσε ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Καρφίτσαν άρεχνες θα ακουγόταν. Τέτοια ήταν η σιωπή όταν ο κόσμος άκουσε αυτή την είδηση. Σπουδαία προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε πολλά, αλλά ένας καλλιτέχνης ο οποίος όταν μιλούσε για την ΚΝΕ έσταζε μέλη και με τις παρατηρήσεις του τις σωστές και με την φρεσκάδα του ανθρώπου, του δημιουργού.
1: Το 1982 η ανακοίνωση του θανάτου του Μάνου Λοΐζου έγινε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τα μεγάφωνα του φεστιβάλ, και το περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά με την φράση «Καρφίτσα να έριχνες, θα ακουγόταν η πτώση της». Και ένα τελευταίο που βγαίνει ως φιλοσοφία ζωής για τα βασανιστήρια.
0: Κοιτάξτε, τα βασανιστήρια είναι μια λέξη ευρέως φάσματος. Βασανιστήριο είναι να πεθαίνει συγγενή σου και να το μαθαίνεις ύστερα από 2 χρόνια. Βασανιστήριο βέβαια είναι και η φάλαγγα. Βασανιστήριο είναι να σε βάζουν αυγά κάτω από τις μασχάλες. Βασανιστήριο είναι να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με φως στο κελί σου στην απομόνωση, με ένα κίτρινο χρώμα. Και βασανιστήριο είναι να μην έχεις καθόλου φως στην απομόνωση και να χάνεις την αίσθηση

0: είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία, η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: μετανιτά.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
0: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Κίνο το απόγευμα», είναι από το Ray Lamba. Το εντόπισα μέσα στις διακοπές, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας, μαζί με τις προηγούμενες σκέψεις. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι, είναι κάθε φορά, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Όταν φεύγει, πεθαίνει ένας στέλεχος του ΚΚΕ, υπάρχει μια καρμπών διαδικασία να υποθούν κάποια πράγματα που ακόμη για ανίσχυαν δεν ξέρω πότε, πού, πώς, το ότι γίνεται κάθε φορά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δείχνει μια έλλειψη έμπνευσης πρώτον και είναι λίγο παροχημένο όλο αυτό και γραφικό καταντάει όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω απ' όλα και η τελευταία τους λέξη από τον Μπλουμπίδη, Ζαχαριάδη μέχρι το Χαλβατζή, η γκάμα είναι τεράστια και αγωνιστές απλοί που δεν τους ξέρουμε, κατά καιρούς ακούμε ιστορίες, όλοι αυτοί λόγω ΚΚΕ ήταν αυτό που ήταν και λόγω ΚΚΕ βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Αυτό παραγνωρίζεται, αγνοείται, πλασμαφερείται για να υποθεί κάτι άλλο αυτά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Avanti popolo alla ristorsa, bandiera rosa trionferà.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα. Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
4: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
5: Όπα τέτοια, ένας-ένας.
0: Αυτοί είναι κομμουνιστές πραγματικοί. Κυριάκος Μητσοτάκης που τα έχει βάλει με τα υπερκέρδη. Ο Τσίπρας που έχει γίνει και πρωθυπουργός. Και θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει. Εφοπλιστές που τους το έκανε για πάντα. Εθελοντική την εισφορά. Ποιος άλλος κομμουνιστής το έχει κάνει αυτό? Κανείς. Και μιλάει για υπερκέρδη και ο Τσίπρας. Και ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει πρωθυπουργός. Okay. Να λέει και αυτός ότι όταν γίνει αυτό, που μακάρι να συμβεί και αυτό, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ποιος το έχει πει ο Κουτσούμπας αυτό? Δεν το έχει πει. Λέω εγώ τώρα τα δικά σας εκεί για να σας προλάβω. Βλέπω εδώ και τι γράφετε. Οπότε το έχει πει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Λαός μετά από αυτά, μέρος Α.
6: Εγώ πρόεδρο του 15 μιλού στην Πίρσα.
7: Τι είσαι?
6: Πρόεδρο του 15 μιλού.
7: Τι λέει, παιδάκι, μα τρίχιασα.
6: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
7: Αυτό ήτανε?
6: Μάλιστα.
7: Εκεί τέλειωσε?
6: Όχι, είχα έρθει στην παράσταση που έκανε στο 12 τράπεζο, στο Λοφιλοπάβο.
7: Καλά ήτανε?
6: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα τρομερό. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
7: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
6: Σου έχω στείλει στο Instagram. Παίζει τσάγκο που το όλοι γενικά καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
7: Όχου. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
8: Έλα, κουκλέ.
7: Έλα.
8: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
7: Να σε καλά, αγορινά.
8: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό, υπόθετε, και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
7: Καλά να πάθει.
8: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε και αυτό το πράγμα?
7: Όχι, δεν φταίει.
8: Κατάρα μιλάμε, κατάρα, τελείως.
7: Λέγεται
9: Γιάννενα.
7: Γιάννενα, Άρτα.
9: Γιάννετε.
7: Άμα λέμε πόλης, Άρτα.
9: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
7: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
9: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το ότι είναι φωνιάδες. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
10: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό?
9: Τους 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη, δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη? Όχι. Για τον ΕΠΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει? Όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης? Όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Πρέπει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
11: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε μπαγλαμά, και δεν το σηκώνεις.
7: Τι θες πάλι, ρε παιδί μου?
11: Εσένα θέλω, μανά.
7: Λέγε.
11: Κόρη μου, καμιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώς το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
7: Αχ, γιατί το τραβάω εγώ αυτό, γιατί. Τι θες?
11: Τι θέλω, να σου πω για τον beef. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή να αποσυντώνει πριν και δεν σου πω.
7: Πες μου.
11: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει του σωστού εργοδότε ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστό, ορθό.
7: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιο είσαι, δεν ξέρω ποιο είναι, δεν ξέρω τι μου λε.
11: Αχά.
7: Δεν θέλω να ξέρω κιόλα.
11: Τέλο πάντων το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθέ, αν θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό ή εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν αποτελούμε εξαίρεση. Απλά σε εμά είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμε λέξει, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
7: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματο πρέπει να ζητήσει. Όχι για τι μαλακίε που λε.
11: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο.
1: Δεν μετανιώνω που μόνο εσένα αγαπώ.
7: Αχ, γιατί, έλα, γεια.
12: Η έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
7: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
12: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
7: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα?
12: Πρώτητος στην πλατεία Αμερικής.
7: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
14: Ρε καλή άκρη, ρε!
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
14: Λοιπόν, ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
12: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
7: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, πάντως.
12: Ο Κόντον στο...
7: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε? Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες δύο μήνες που λείπαμε? Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
12: Είχαμε TikTok εδώ.
7: Α, είχες να ασχοληθείς. Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
15: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
12: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε Κολοράντο Βρώμα από το
7: Δημήτρη. Α, ξέρω το Κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα.
12: Εστίμιο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
7: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό, γεια.
16: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Η οποία Λουκά πριν ήταν στην εκκλησία στην Νίκαια. Και ήταν εκεί, οριότανε, φώναζε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Και πήγαν οι αστυνομικοί βέβαια και την πήγαν παραπέρα. Να μείνουμε στον κομμουνιστή νούμερο 2. Τι να το βάλουμε, τον Ανδρουλάκη. Μια λέγεται και παίρνετε νούμερο. Αυτός που θα βάλει, θα φορολογήσει επίσης τα υπερκέρδη και τα ολιγοπόλια.
17: Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις.
18: Μπράβο!
17: Για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ.
18: Μπράβο!
17: Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και αντισυστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω, πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
18: Μπράβο!
17: Και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
0: Επιτέλους, ένας πολιτικός ηγέτης, υποψήφιος πρωθυπουργός, που λέει ότι δεν έχει εξαρτήσεις. Όλοι το έχουν πει αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πάει Θεσσαλονίκη. Το Βελίδιο κάποια στιγμή θα πέσει να τους πλακώσει όλους. Που δεν λέει ότι δεν έχω εξαρτήσεις. Θα τα βάλουμε τα συμφέροντα. Θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Όλα εκεί λέγονται. Το τι έχει ακούσει Θεσσαλονίκη και κυρίως το συγκεκριμένο κτίριο.
19: Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε σχέδιο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ο Νίκος πήρε το όπλο του, αλλά τι όπλο?
17: Ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
0: Με αυτό θα μπουκάρουμε και θα πάρουμε τα υπερκέρδη με τον μπαζούκα. Ή με αυτό θα μοιράζει, θα ανέμψει μια ταράτσα και θα ρίχνει σαν μπαζούκα εκεί. Μεταφορικά το είπε εδώ. Ή κυριολεκτικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Πολλά ακούγονται στο Βελίδιο. Μπορεί να ήταν και αυτό κυριολεκτικό. Αλλά είναι ωραία εικόνα ο Ανδρουλάκη με έναν μπαζούκα στο χέρι. Και τα καλά νέα.
2: Ο πλούτο που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Η μουσική που ξεκίνησε, ο μισθός δεν θα έρθει, δεν έχει σημασία. Το έχουν πει όλοι, οπότε το ακούσαμε και από αυτόν, από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σαν σήμερα, το 2001, φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζήρης.

0: Με την πηξίδα λοιπόν, βοριάζουν νοτιάς, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, γεια σας.
1: Πες στην κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα, δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πει. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
4: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ήρθατε.
2: Γεια σου, φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
4: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσε, έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, εννοώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
2: αυτό το μέτρο, παν μετρονάριστον, αλλά.
4: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
2: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
4: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο εκεί τις φτετέλληνες, το χιούμορ, και να γυρίσει την πλάτη και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
1: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και
2: είχε. Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
1: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένο και μου λέει ο γιατρό: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει 6 το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν μένιαζε, μένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
2: Γιατί... Ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
1: Λέμε, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
2: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
1: Εξάλλου, ρε, εσύ, Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε, είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άστο, δημότυχο και.
5: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα, φίλε.
5: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα.
5: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά, ρε παιδί μου, άκουγα να με πει τώρα πισωδρομικό, να με πει κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζαντζίδη να λέει: μέσα στα καπνεργοστάσια και μέσα στα εφαντουργία θα βρει κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία.
6: Μέσα στα καπνεργοστάσια και στα εφαντουργία βρίσκει κορίτσια όμορφα με αισθήματα και αξία.
5: Και πλέον να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser, και το σωστό είναι να είναι influencer και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα rapper και σε όλους αυτούς, ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, deliveράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
2: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
5: Ωραία, μπράβο, Αποστόλη. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε: τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου, και αυτός μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκας, είναι loser, είναι αποτυχημένος για αυτός που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω, και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα τους τράπερ, και εκεί είναι μια μικρή ευθύνη της αριστεράς, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα: κοπέλα μου, έχεις αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μια καφετέρια, δούλεψε κάπου αλλού. Μη πουλάς το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
7: Γεια σου, Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλληνα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν ξέρω πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Ναι, εδώ.
10: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να και κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν συγχωρώ καθόλου εύκολα. Και αν το συγχωρέσω, μετά δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, ναι, κάποιος που είπε ψέματα, μία, δύο, τρεις, ποτέ δεν θα κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Όλα τα ψέματα όμως θα είπες, όπως λέει και ο Θοδωρής Φέρης, και όταν τα έχει πει όλα, μετά τι να περιμένεις? Αυτό πάντως που έχετε εσείς να περιμένετε τώρα από εμάς για τις επόμενες δύο ώρες είναι τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Φρένο γκάζι εκπομπή, εδώ είμαστε. Μετρώντας άλλη μια σεζόν από το 2014 και συνεχίζουμε. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια τώρα, θα μου πεις. Και περνάνε γρήγορα, η αλήθεια είναι, ειδικά όταν έχεις καλή παρέα. Γι' αυτό μείνετε εδώ.

Ήδη τα νοσταλγούμε του Αιγαίου, τα νησιά και όχι μόνο. Καλοκαιρινές διακοπές τέλος και πόσο ζηλεύουμε εσάς τους λίγους και εκλεκτούς που τώρα πήραν την άδειά τους και φεύγουν σε πιο ήσυχα νερά να κολυμπήσουν, έτσι να ηρεμήσουν και να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους. Εμείς εδώ είμαστε πάντως πιστοί στο πρόγραμμά μας, έτσι κι αλλιώς, σαν να μην λείπουμε ποτέ και δεν λείπουμε και ποτέ. Και κάτι άλλο που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, λογικά δεν θέλω να πολύ παίζω αυτό το τραγούδι, όχι. Θέλω να ακούω φωνές με συνέστημα, με πάθος, με σαρδά, με λάθη, με σωστά, με τα πάντα όλα. Και όχι όλα να είναι σκέτο σωστά. Όχι, ούτε αυτό το μπορώ. Όμως αυτό το τραγούδι είναι δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε.

Αυτός είναι ο Ζαφ που έχει πάρει ήδη τη θέση του στα μουσικά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Ένα νέο και αυτοδημιούργητο αγόρι που το βλέπουμε συχνά να εμφανίζεται στη σκηνή στο πλευρό του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ενώ το επόμενο κορίτσι που θα κλείσει αυτό το πρώτο μας ημίωρο έχει έρθει από τα παλιά, όχι τα πολύ παλιά, καθώς δεν είναι και η ίδια πολύ παλιά εδώ που τα λέμε. Είναι μια νέα γυναίκα που της αρέσει όμως έτσι να κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή της. Τώρα που ένιωσε καλά επέστρεψε και πάμε να ακούσουμε τη Στέλλα. Καλή.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
7: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η Άννα Βύση, η Άννα Βύση που ξέρει πως το κάνει να γεμίζει στάδια και γήπεδα και ό,τι βάλει στο μυαλό της να το καταφέρνει. Ετοιμάζεται και για ένα χειμώνα ακόμα πιο μεγάλο από τα προηγούμενα χρόνια και από ό,τι φαίνεται πολύ καλά τα πάει. Και η Ανδρομάχη, ένα από τα τραγούδια που έγιναν σούσουρο το περασμένο καλοκαίρι, είναι και αυτό που ήδη ακούμε.

0: σποντά.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης Χινάς και τώρα κάτι που μόλις διάβασα και πραγματικά μ' αρέσει πολύ. Ξέρετε ότι θέλω να τα μοιράζω με κάτι τέτοια. Και ναι, θα βρείτε μια απάντηση νομίζω, γιατί οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι κακοί, όπως λέει αυτό που διάβασα, γιατί το κακό απαιτεί βλακεία και περιορισμένη σκέψη. Τα ΔΕΦΙ, Ζα, Πολ, Σάρτρ, και νομίζω θα συμφωνήσουμε.

0: κοινές αποφάσεις. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Το μαζί είναι απόφασή σου λοιπόν. Η Takes Two του Tango παρόλα αυτά. Και πάλι είναι ο Γιώργος Αλκαίος τώρα.
1: Απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετηροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου που άνοιξε τη δεύτερη ώρα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Έλληνα Παπαρίζου που ολοκληρώνει την καλοκαιρινή της περιοδία και ετοιμάζεται για άλλα σπουδαία και μεγάλα το φετινό χειμώνα. Κάτι της διαφορετικό. Μία πολύ ωραία συνεργασία με τον Νίκο Οικονομόπουλο και νομίζω θα γίνει χαμός. Πάμε να κάνουμε μία πρόβα. Πάμε. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.

Τζάκι Ωου, αυτή είναι η Φουρέιρα λοιπόν που τον ερχόμενο χειμώνα, την ερχόμενη σεζόν θα συνεργαστεί στο Lohan Club με την Ανδρομάχη. Δύο κορίτσια πάρα πολύ εντυπωσιακά, δύο ήχοι πολύ διαφορετικοί. Για να δούμε πώς θα κρατήσουν τις ισορροπίες.

0: Αυτή είναι η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Ξένια Κουρτογλού εδώ στην εκπομπή μας, πάντα στο τρίτο ημίωρο με κάποια χρήσιμη συμβουλή, με κάτι που χρειαζόμαστε να ακούσουμε και να μάθουμε. Συγκεκριμένα σήμερα θα μας πει πότε ένας άνθρωπος έχει ψυχική υγεία και πώς θα τον αναγνωρίσουμε. Συμπτώματα για τους άλλους, αλλά για να τα λέμε και αυτά και για μας τους ίδιους. Πάμε, Ξένια, σε ακούμε.
1: Συχνά στις συνεδρίες μου οι άνθρωποι με ρωτούν, όταν γνωρίζουν έναν άνθρωπο, πώς θα καταλάβουν αν είναι ψυχικά υγιής ή όχι. Και είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς κάτι τέτοιο στην εποχή μας που οι σχέσεις γίνονται δύσκολες, είτε ερωτικές, είτε φιλικές, είτε επαγγελματικές. Γι' αυτό θα μοιραστώ 7 σημάδια που σας δείχνουν πότε ένας άνθρωπος έχει καλή ψυχική υγεία. Στο νούμερο 1. Όταν έχει αυτογνωσία και ειλικρίνεια. Ένα ψυχικά υγιές άτομο έχει επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων του και δεν φοβάται να τα παραδεχτεί ή για να τσαλακωθεί. Δεν προσπαθεί να δείξει κάτι που δεν είναι και είναι ειλικρινές στις αλληλεπιδράσεις του, χωρίς μάσκες, υπερβολές ή ρόλους που υποκρίνεται. Νούμερο 2. Όταν δείχνει σεβασμό προς τους άλλους. Ένας άνθρωπος με καλή ψυχική υγεία δεν προσπαθεί να επιβληθεί μιλώντας συνεχώς για τον εαυτό του ή προσπαθώντας να μειώσει τους άλλους. Ακούει ενεργά, αφήνει χώρο στη συζήτηση και δεν διακόπτει. Ο σεβασμός του φαίνεται τόσο στον τρόπο που μιλάει, όσο και στη συμπεριφορά του. Στο νούμερο 3. Έχει σταθερή συμπεριφορά. Οι ψυχικά υγιείς άνθρωποι δεν αλλάζουν συνεχώς διάθεση χωρίς λόγο. Είναι σταθεροί, ήρεμοι και δεν εκδηλώνουν απότομα ξεσπάσματα, επιθετικότητα ή ανακόλουθη συμπεριφορά. Είναι συνεπείς σε αυτό που υπόσχονται, επικοινωνούν εύλογα και συστηματικά και έτσι ξεκινούν να σας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Στο νούμερο 4. Όταν έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Οι ψυχικά ισορροπημένοι άνθρωποι αναγνωρίζουν αυτό που νιώθουν και το διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Δεν το καταπιέζουν, δεν μαζεύουν θυμούς που μετά ξεσπάνε σε εκρήξεις. Αντίθετα, μιλούν ευθέως και με σαφήνεια για ό,τι τους απασχολεί, χωρίς να φορτώνουν ευθύνες σε άλλους. Στο νούμερο 5. Έχουν καλές σχέσεις με τους γύρω τους. Όταν αναφέρονται σε φίλους, οικογένεια, παλιούς συναδέλφους ή πρώην, μιλούν με σεβασμό και καλοσύνη. Δεν κουτσοπολεύουν ούτε απαξιώνουν. Και αυτό δείχνει ωριμότητα και θετική στάση απέναντι στις σχέσεις. Και όταν μιλήσετε με άλλους ανθρώπους που τους γνωρίζουν, όλοι θα σας πούν κάτι καλό για αυτούς. Στο νούμερο 6. Έχουν αίσθηση χιούμορ και θετική ματιά. Ένα άτομο με ψυχική ισορροπία συνήθως μπορεί να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων ακόμα και μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Παράλληλα, διατηρεί χιούμορ απέναντι στα πράγματα και δεν παίρνει τα πάντα προσωπικά. Και στο νούμερο 7. Ένα ψυχικά υγιές άτομο βάζει τα όρια του με αυτοσεβασμό και αυτοφροντίδα. Ξέρει να λέει όχι όταν χρειάζεται. Προστατεύεται και δεν θυσιάζει τον εαυτό του για να ευχαριστήσει τους άλλους. Έχει υγιή αυτοεκτίμηση, φροντίζει τον εαυτό του σε όλες τις διαστάσεις, νου, σώμα, ψυχή και ασχολείται με την προσωπική ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τη ζωή σαν ένα συνεχές εξελικτικό ταξίδι. Και ακόμα είναι ο ίδιος ηγέτης της ζωής του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και για όλα όσα έχει καταφέρει, αλλά και για τα λάθη του μέσα από τα οποία φροντίζει να μαθαίνει και να γίνεται καλύτερος. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ. Ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: έτσι.
1: Αλήθεια, εσείς ποια κατηγορία ανθρώπου είστε?
0: Πες μου πώς δεν πήγαν όλα.
1: Εκείνοι που λένε πολλά και κάνουν λίγα ή το αντίστροφο? Που μιλάνε όσο το δυνατόν λιγότερο και κάνουν τα περισσότερα τελικά. Ναι, όλα αυτά που είχε στάξει ο Γιώργος Σαμπάνης έπεσε στην όχι και πολύ καλή περίπτωση εδώ που τα λέμε. Εμείς όμως έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας ότι αυτή τη σεζόν, αυτή τη χρονιά, όπως θέλετε πείτε το, θα διεκδικήσουμε τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε εμείς, όπως πάντα, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Κάζη. Και αυτός είναι ο Γιώργος Κακοσέος.

ένα ναι ή ένα όχι και αλλάζουν όλα. Και πραγματικά απολαμβάνω όταν ακούμε παρέα τέτοιους ρυθμούς, να φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς χορεύετε σε αυτούς τους ρυθμούς ή ακόμα και τραγουδάτε ό,τι μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είστε όλοι έτσι κάπου τόσο άνετα. Γιατί όχι όμως, δεν κάνετε και κάτι κακό? Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Οι λογαριασμοί που έρχονται. Αυτοί οι λογαριασμοί που δεν σταματάνε και δεν τελειώνουν ποτέ, και όλο και κάτι καινούριο βγαίνει στη μέση. Τώρα εδώ και κάποιους μήνες έχει βγει αυτός ο λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου που έχει κάνει τη διαφορά. Το πληρώνω και φεύγω για σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό ήταν, πέρασαν κιόλας 2 ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να είστε όλοι καλά, πολλά

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Στο Αλφα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan, έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan, Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω
10: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρευε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Πάνε ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
1: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: σε ξέχασα, αλλά...
1: Your songs, your music.

ασφάλτο θα μείνω εδώ στην άσπρη τη γραμμή. Μη συζητάς

Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να και κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν συγχωρώ καθόλου εύκολα. Και αν το συγχωρέσω, μετά δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, ναι, κάποιος που είπε ψέματα, μία, δύο, τρεις, ποτέ δεν θα κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Όλα τα ψέματα όμως τα είπες, όπως λέει και ο Θοδωρής Φέρης, και όταν τα έχει πει όλα, μετά τι να περιμένεις? Αυτό πάντως που έχετε εσείς να περιμένετε τώρα από εμάς για τις επόμενες δύο ώρες είναι τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Φρένο γκάζι εκπομπή, εδώ είμαστε. Μετρώντας άλλη μια σεζόν από το 2014 και συνεχίζουμε. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια τώρα, θα μου πεις. Και περνάνε γρήγορα, η αλήθεια είναι, ειδικά όταν έχεις καλή παρέα. Γι' αυτό μείνετε εδώ.

Ήδη τα νοσταλγούμε του Αιγαίου, τα νησιά και όχι μόνο. Καλοκαιρινές διακοπές τέλος και πόσο ζηλεύουμε εσάς τους λίγους και εκλεκτούς που τώρα πήραν την άδειά τους και φεύγουν σε πιο ήσυχα νερά να κολυμπήσουν, έτσι να ηρεμήσουν και να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους. Εμείς εδώ είμαστε πάντως πιστοί στο πρόγραμμά μας, έτσι κι αλλιώς, σαν να μην λείπουμε ποτέ και δεν λείπουμε και ποτέ. Και κάτι άλλο που έχει μπει για τα...

Αυτός είναι ο Ζαφ που έχει πάρει ήδη τη θέση του στα μουσικά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Ένα νέο και αυτοδημιούργητο αγόρι που το βλέπουμε συχνά να εμφανίζεται στη σκηνή στο πλευρό του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ενώ το επόμενο κορίτσι που θα κλείσει αυτό το πρώτο μας ημίωρο έχει έρθει από τα παλιά, όχι τα πολύ παλιά, καθώς δεν είναι και η ίδια πολύ παλιά εδώ που τα λέμε. Είναι μια νέα γυναίκα που της αρέσει όμως έτσι να κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή της. Τώρα που ένιωσε καλά επέστρεψε και πάμε να ακούσουμε τη Στέλλα. Καλή!

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η Άννα Βύση, η Άννα Βύση που ξέρει πως το κάνει να γεμίζει στάδια και γήπεδα και ό,τι βάλει στο μυαλό της να το καταφέρνει. Ετοιμάζεται και για ένα χειμώνα ακόμα πιο μεγάλο από τα προηγούμενα χρόνια και από ό,τι φαίνεται πολύ καλά τα πάει. Και η Ανδρομάχη, ένα από τα τραγούδια που έγιναν σούσουρο το περασμένο καλοκαίρι, είναι και αυτό που ήδη ακούμε.

Αυτός είναι ο Διονύσης Χινάς και τώρα κάτι που μόλις διάβασα και πραγματικά μ' αρέσει πολύ. Ξέρετε ότι θέλω να τα μοιράζω με κάτι τέτοια. Και ναι, θα βρείτε μια απάντηση νομίζω, γιατί οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι κακοί, όπως λέει αυτό που διάβασα, γιατί το κακό απαιτεί βλακεία και περιορισμένη σκέψη. Τάδε έφυγε Ζα Πολ Σάρτρ και νομίζω θα συμφωνήσουμε.

0: Κοινές αποφάσεις. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Το μαζί είναι απόφασή σου λοιπόν. Η Takes Two του Tango παρόλα αυτά. Και πάλι είναι ο Γιώργος Αλκαίος τώρα.
1: Σε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου που άνοιξε τη δεύτερη ώρα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Έλληνα Παπαρίζου που ολοκληρώνει την καλοκαιρινή της περιοδία και ετοιμάζεται για άλλα σπουδαία και μεγάλα το φετινό χειμώνα. Κάτι της διαφορετικό. Μία πολύ ωραία συνεργασία με τον Νίκο Οικονομόπουλο και νομίζω θα γίνει χαμός. Πάμε να κάνουμε μία πρόβα. Πάμε, Νίκος Οικονομόπουλος τώρα.

Τζάκι Ωου, αυτή είναι η Φουρέιρα λοιπόν που τον ερχόμενο χειμώνα, την ερχόμενη σεζόν θα συνεργαστεί στο Lohan Club με την Ανδρομάχη. Δύο κορίτσια πάρα πολύ εντυπωσιακά, δύο ήχοι πολύ διαφορετικοί. Για να δούμε πώς θα κρατήσουν τις ισορροπίες.

0: Αυτή είναι η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Ξένια Κούρτογλου εδώ στην εκπομπή μας, πάντα στο τρίτο ημίωρο με κάποια χρήσιμη συμβουλή, με κάτι που χρειαζόμαστε να ακούσουμε και να μάθουμε. Συγκεκριμένα σήμερα θα μας πει πότε ένας άνθρωπος έχει ψυχική υγεία και πώς θα τον αναγνωρίσουμε. Συμπτώματα για τους άλλους, αλλά για να τα λέμε και αυτά και για μας τους ίδιους, πάμε. Ξένια, σε ακούμε.
1: Συχνά στις συνεδρίες μου οι άνθρωποι με ρωτούν, όταν γνωρίζουν έναν άνθρωπο, πώς θα καταλάβουν αν είναι ψυχικά υγιής ή όχι. Και είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς κάτι τέτοιο στην εποχή μας που οι σχέσεις γίνονται δύσκολες, είτε ερωτικές, είτε φιλικές, είτε επαγγελματικές. Γι' αυτό θα μοιραστώ 7 σημάδια που σας δείχνουν πότε ένας άνθρωπος έχει καλή ψυχική υγεία. Στο νούμερο 1. Όταν έχει αυτογνωσία και ειλικρίνεια. Ένα ψυχικά υγιές άτομο έχει επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων του και δεν φοβάται να τα παραδεχτεί ή για να τσαλακωθεί. Δεν προσπαθεί να δείξει κάτι που δεν είναι και είναι ειλικρινές στις αλληλεπιδράσεις του, χωρίς μάσκες, υπερβολές ή ρόλους που υποκρίνεται. Νούμερο 2. Όταν δείχνει σεβασμό προς τους άλλους. Ένας άνθρωπος με καλή ψυχική υγεία δεν προσπαθεί να επιβληθεί μιλώντας συνεχώς για τον εαυτό του ή προσπαθώντας να μειώσει τους άλλους. Ακούει ενεργά, αφήνει χώρο στη συζήτηση και δεν διακόπτει. Ο σεβασμός του φαίνεται τόσο στον τρόπο που μιλάει, όσο και στη συμπεριφορά του. Στο νούμερο 3. Έχει σταθερή συμπεριφορά. Οι ψυχικά υγιείς άνθρωποι δεν αλλάζουν συνεχώς διάθεση χωρίς λόγο. Είναι σταθεροί, ήρεμοι και δεν εκδηλώνουν απότομα ξεσπάσματα, επιθετικότητα ή ανακόλουθη συμπεριφορά. Είναι συνεπείς αυτό που υπόσχονται, επικοινωνούν εύλογα και συστηματικά και έτσι ξεκινούν να σας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Στο νούμερο 4. Όταν έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Οι ψυχικά ισορροπημένοι άνθρωποι αναγνωρίζουν αυτό που νιώθουν και το διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Δεν το καταπιέζουν, δεν μαζεύουν θυμούς που μετά ξεσπάνε σε εκρήξεις. Αντίθετα, μιλούν ευθέως και με σαφήνεια για ό,τι τους απασχολεί, χωρίς να φορτώνουν ευθύνες σε άλλους. Στο νούμερο 5. Έχουν καλές σχέσεις με τους γύρω τους. Όταν αναφέρονται σε φίλους, οικογένεια, παλιούς συναδέλφους ή πρώην, μιλούν με σεβασμό και καλοσύνη. Δεν κουτσομπολεύουν ούτε απαξιώνουν. Και αυτό δείχνει ωριμότητα και θετική στάση απέναντι στις σχέσεις. Και όταν μιλήσετε με άλλους ανθρώπους που τους γνωρίζουν, όλοι θα σας πούν κάτι καλό για αυτούς. Στο νούμερο 6. Έχουν αίσθηση χιούμορ και θετική ματιά. Ένα άτομο με ψυχική ισορροπία συνήθως μπορεί να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων ακόμα και μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Παράλληλα, διατηρεί χιούμορ απέναντι στα πράγματα και δεν παίρνει τα πάντα προσωπικά. Και στο νούμερο 7. Ένα ψυχικά υγιές άτομο βάζει τα όρια του με αυτοσεβασμό και αυτοφροντίδα. Ξέρει να λέει όχι όταν χρειάζεται. Προστατεύεται και δεν θυσιάζει τον εαυτό του για να ευχαριστήσει τους άλλους. Έχει υγιή αυτοεκτίμηση, φροντίζει τον εαυτό του σε όλες τις διαστάσεις, νου, σώμα, ψυχή και ασχολείται με την προσωπική ανάπτυξη. Αντιμετωπίζοντας τη ζωή σαν ένα συνεχές εξελικτικό ταξίδι. Και ακόμα είναι ο ίδιος ηγέτης της ζωής του. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη και για όλα όσα έχει καταφέρει, αλλά και για τα λάθη του μέσα από τα οποία φροντίζει να μαθαίνει και να γίνεται καλύτερος. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλαμε πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παράνει ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίνα. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: έτσι. Αλήθεια, εσείς ποια κατηγορία ανθρώπου είστε?
1: Πες μου πως δεν πήγαν όλα.
0: Εκείνοι που λένε πολλά και κάνουν λίγα, ή το αντίστροφο, που μιλάνε όσο το δυνατόν λιγότερο και κάνουν τα περισσότερα τελικά? Ναι, όλα αυτά που είχε στάξει ο Γιώργος Σαμπάνης έπεσε στην όχι και πολύ καλή περίπτωση εδώ που τα λέμε. Εμείς όμως έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας ότι αυτή τη σεζόν, αυτή τη χρονιά, όπως θέλετε πείτε το, θα διεκδικήσουμε τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε εμείς, όπως πάντα, Δίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζη, και αυτός είναι ο Γιώργος Κακοσέος.

ένα ναι ή ένα όχι και αλλάζουν όλα. Και πραγματικά απολαμβάνω όταν ακούμε παρέα τέτοιους ρυθμούς, να φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς χορεύετε σε αυτούς τους ρυθμούς ή ακόμα και τραγουδάτε ό,τι μπορείτε εν πάση περιπτώσει, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είστε όλοι έτσι κάπου τόσο άνετα. Γιατί όχι όμως, δεν κάνετε και κάτι κακό? Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Οι λογαριασμοί που έρχονται. Αυτοί οι λογαριασμοί που δεν σταματάνε και δεν τελειώνουν ποτέ, και όλο και κάτι καινούριο βγαίνει στη μέση. Τώρα εδώ και κάποιους μήνες έχει βγει αυτός ο λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου που έχει κάνει τη διαφορά. Το πληρώνω και φεύγω για σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό ήταν, πέρασαν κιόλας 2 ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να είστε όλοι καλά, πολλά

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: Καλώς ήλθατε στα Energy Vibes. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φορά. Τα σχολικά κουδούνια χτυπούν, οι υποχρεώσεις επέστρεψαν και τα ξυπνητήρια συνεχίζουν να δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της υπομονής μας. Ευτυχώς όμως ο ήλιος παραμένει στη θέση του και το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να παίζει παράταση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου αφήνουμε έξω ό,τι μας βαραίνει. Γεμίζουμε τη μέρα με τις καλύτερες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ιστορίες, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμες συμβουλές, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια και μικρές εκπλήξεις. Πάρτε καφέ αν αυτό φτιάχνει τη διάθεση, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη καλή έτσι, διάθεση παραπάνω. Γιατί αυτή η μέρα, η Τρίτη, μπορεί να μην έχει την φήμη της Παρασκευής, αλλά με το σωστό soundtrack κάνει και αυτή αξιοπρεπέστατη καριέρα. Τα Energy Vibes με εμένα τον Κυριακό ξεκινάνε αμέσως τώρα.
13: Energy Vibes.

βγαίνει στη μάχη του ΣΟΜ. Μπορεί να ήταν μικρό το όνομα, αλλά άλλαξε για πάντα τον πόλεμο. Το 1919 τυπώνεται για πρώτη φορά η εφημερίδα Καθημερινή. Έκτοτε η επικυρεότητα απέκτησε τη δική της καθημερινή ρουτίνα. Το 1928, σαν και σήμερα, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ναι, αυτό που έσωσε εκατομμύρια ζωές και έκανε τους γιατρούς super heroes χωρίς κάπα. Το 1975, στους δρόμους της Αθήνας, μια τέτοια μέρα, κάνουν εμφάνιση τρόλεοι χωρίς εισπράκτορα. Τότε ήταν είδηση. Σήμερα είναι δεδομένο. Αν και τα τρόλεοι στην Αθήνα λένε ότι θα μας εγκαταλείψουν. Το 1991, το διαστημικό λεωφορείο Discovery ανεβάζει σε τροχιά δορυφόρο που μελετά τις τρύπες του όζοντος. Τέλος, σαν και σήμερα, το 2003, με live σύνδεση Αθήνα-Λευκοσία, εγκαινιάζεται ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος, ο ΕΛΑΣΑΤ. Ήταν η στιγμή που σηκώσαμε κεφάλι στον ουρανό. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ στο παρόν με μουσικάρες, ενέργεια και vibes που δεν χρειάζονται ούτε τάγκ ούτε δορυφόρο για να φτάσουν σε σένα.

επειδή έχουμε σχεδόν επιστρέψει όλοι στις δουλειές μας εδώ και περίπου 15 ημέρες, ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε τρία είδη συναδέλφων που μπορεί να μετατρέψουν ένα ήσυχο 8ωρο σε δοκιμασία υπομονής. Πρώτος, ο Εγώ τα ξέρω όλα. Έχει άποψη για κάθε θέμα, ακόμα και για εκείνα που ακούει για πρώτη φορά. Στα meetings, ξέρεις, διακόπτει, διορθώνει και ολοκληρώνει τις προτάσεις των άλλων. Αν πεις μια καλή ιδέα, θα την επαναλάβει 10 λεπτά αργότερα, λίγο πιο δυνατά, ώστε να καταγραφεί ως δική του. Αν πετύχει, ήταν δική του έμπνευση. Αν αποτύχει, ήταν μια συλλογική απόφαση που πήραμε όλοι μαζί. Δεύτερος, εμφανίζεται ο συνάδελφος που δεν γνωρίζει την λέξη όριο. Στις 22:47 το βράδυ θα στείλει μια γρήγορη ερώτηση και θα περιμένει απάντηση πριν προλάβεις να ξεκλειδώσεις το κινητό. Στο γραφείο εμφανίζεται με το αθώο «Έχεις δύο λεπτάκια». Φυσικά τα δύο λεπτά διαρκούν 25, το deadline πλησιάζει και εσύ σκέφτεσαι να προσποιηθείς ότι μιλάς σε τηλεδιάσκεψη ακόμα και αν φοράς ακουστικά χωρίς καλώδιο. Και τρίτος, ο μόνιμα αρνητικός. Αν αλλάξει κάτι θα γκρινιάξει επειδή άλλαξε. Αν δεν αλλάξει θα γκρινιάξει επειδή έμεινε ίδιο. Το «δεν γίνεται» είναι η προσωπική του υπογραφή και το «εγώ σας τα έλεγα» η στιγμή της μεγάλης του δικαίωσης. Αν μια μέρα πάνε όλα τέλεια, μην ανησυχείτε. Θα βρει κάτι σίγουρα μέχρι το μεσημέρι. Αν, λέω, αναγνωρίσατε κάποιον ή κάποια συνάδελφο, ψυχραιμία. Αν δεν αναγνωρίσατε κανένα, υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να είστε εσείς.

0: Pavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Είμαι ο Κυριάκος εδώ. Όλοι οι καφέδες μοιάζουν και μυρίζουν περίπου ίδια όταν καβουρδίζονται. Όχι φίλε μου, δεν είναι έτσι. Ο αράμπικα είναι ο εκλεπτισμένος. Αρώματα, νότες σοκολάτας, βανίλιας, λουλουδάκια. Ο καφές των specialty hipsters. Από την άλλη ο ρομπούστα είναι ο πιο σκληροτράχυλος. Πιο πικρός, πιο δυνατός με διπλή καφέινη. Ο καφές που αν τον πιείς το βράδυ ξυπνάς κατευθείαν τρίτη. Και επειδή δεν γίνεται να τσακώνονται για πάντα, τους βρίσκεις συχνά μαζί στα blends. Ο αράμπικα για φινέτσα, ο ρομπούστα για κρέμα και κλωτσιά ενέργειας. Ο ένας φέρνει την ποιότητα, ο άλλος το ξύπνημα και έτσι φτιάχνεται η τέλεια αναλογία, η τέλεια ισορροπία στο φλιτζάνι μας. Στο τέλος της ημέρας, η επιλογή είναι θέμα καθαρά γούστου. Άλλος θέλει τον καφέ του βελούδινο και αρωματικό, άλλος τον προτιμάει να τον χτυπάει σαν ξυπνητήρι ένα πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως χωρίς καφέ, ούτε η Δευτέρα δεν ξεκινάει ή πόσο μάλλον συνεχίζεται. Energy vibes.

0: σαν το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσει χαμογελάκι. Ένα 40 οικογενειάρχης που λες ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή παρατηρεί μια εντυπωσιακή ξανθιά και ασυναίσθητα τη χαζεύει. Η ξανθιά του γυρίζει το βλέμμα. Την ξανακοιτάει πιο έντονα, τον κοιτάζει και αυτή. Αυτό κρατάει κάμποση ορούλα και έτσι αποφασίζει να της μιλήσει. «Συγγνώμη», της λέει, «μήπως γνωριζόμαστε?» «Βέβαια», του απαντάει η άλλη. «Ένα από τα παιδιά που έχω είναι δικό σας». Ο τύπος σαστίζει, τα παίζει, υδρώνει, ξαφνικά σκέφτεται και θυμάται τη μοναδική φορά που απάτησε τη γυναίκα του. Τι ρωτάει λοιπόν, «μήπως είστε εκείνη η στριπτιζέρ που είχαμε καλέσει σε ένα bachelor party στην Πεύκη πρόπερση την άνοιξη και είχαμε καταλήξει να κάνουμε σεξ στην κουζίνα?» Σοκαρισμένη αυτή του απαντάει, «όχι καλέ, είμαι η φιλόλογος του γιού σας». Energy vibes.

Έμεινε στο ράφι. Κουράστηκες να κάνεις ατελείωτα swipe και να σου στέλνουν για πρώτη κουβέντα σκέτο «Τι κάνεις» στις 2 τα ξημερώματα. Σου έχουμε τη λύση. Το παραδοσιακό ελληνικό προξενιό επιστρέφει, μόνο που τώρα λέγεται Matchmaking, έχει έδρα τη Νέα Υόρκη παρακαλώ και κοστίζει περίπου $5,000 το μήνα. Γιατί ο έρωτας μπορεί να είναι ανεκτίμητος, αλλά η αναζήτησή του έχει κανονικό τιμοκατάλογο. Η Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Αυγητίδου, μια σύγχρονη θεία από το Σικάγο, διαθέτει γραφείο γνωριμιών παρακαλώ με περισσότερα από 30,000 προφίλ και περίπου 7,000 συνοικέσια στο ενεργητικό της. Μάλιστα, δεν αναλαμβάνει περισσότερους από 15 πελάτες ταυτόχρονα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μαζική παραγωγή γαμπρών και νυφών, αλλά για έρωτα μπουτίκ. Πριν κλείσει το πρώτο ραντεβού, ακούστε παρακαλώ, η ομάδα της μπορεί να εξετάσει μέχρι και 30 υποψηφίους, να φτιάξει αναλυτικό προφίλ και να προσφέρει ειδική καθοδήγηση, έτσι ώστε να μην πας στο τραπέζι και αρχίζεις να μιλάς ασταμάτα για τον πρώην, τη δουλειά ή την πέτρα στη χολή σου. Και αν υπάρξει ενδιαφέρον, το δεύτερο ραντεβού πρέπει να γίνει μέσα σε 48-72 ώρες, ξέρεις, πριν χαθεί η σπίθα και ξαναγυρίστε και ιδίως στις εφαρμογές. Η Μαρία πάντως ανήκει στην τέταρτη γενιά προξενητριών της οικογένειάς της. Άρα δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι οικογενειακό χάρισμα, δέντρο που λέμε. Και με $5,000 το μήνα, αν δεν βρεις τελικά το μεγάλο σου έρωτα, τουλάχιστον θα έχεις αποκτήσει μια σχέση με διάρκεια, εκείνη με την πιστωτική σου κάρτα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεται.